0: εξοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς,

0: και άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι? Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργειας.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. Αυτό το καλοκαίρι.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Throwback επιτυχίες.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που υπάρχει.

0: 104,6 My Radio.
1: Ποιος να συγκριθεί μαζί.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Καλοκαίρι στην Αθήνα με Throwback επιτυχίες.
1: Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες

0: Μάθε Show The Original. Με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Αν ξεψύχιζα στα χεράκια σου.
2: Ξεψυχούσα.
1: Ξεψυχούσα, εντάξει. Ναι, ναι. Θα με διορθώνες ρε κερατά την άποδο.
2: Ναι. Θα σου έλεγα Θανάση, μπορεί να ξεψυχάς, αλλά είναι ξεψυχώ. Ναι, θα ξεψυχήσω.
1: Και θα σου έλεγα, ας το διά. Ναι.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι απολαμβάνουμε throwback επιτυχίες.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

0: χαλάσει το κινητό σου δεν είναι αρκετό, δεν είναι άξιο, θα πω εγώ, να σου χαλάσει και τις διακοπές. Άσε να χαλάσει το κινητό, μη χαλάσει τις διακοπές σου. Και μη χαλάσει τις διακοπές σου και το κινητό. Ήρθε η ομάδα Vodafone Tech Heroes, είναι η Vodafone Tech Service, είναι η ομάδα που αναλαμβάνει το κινητό σου να το φτιάξει σε κάθε περίπτωση. Ό,τι και αν έχει, από μία ώρα έως 48, και γιατί το λέω, γιατί σε μία ώρα το έχει φτιάξει. Ξέρουν οι άνθρωποι και έχουν και τα εργαλεία και έχουν και την τεχνολογία και στο φτιάχνουν και σου δίνουν και 12 μήνες εγγύηση για το φτιάξιμο. Ότι δεν θα ξαναχαλάσει το κινητό. Αν, και γιατί είπα το 48, γιατί αν πάρει αυτό πάνω από 48 ώρες, σου δίνουν κινητό αντικατάσταση σε οποιοδήποτε κατάστημα της αλυσίδας Vodafone ή στο vodafone.gr.
1: Σαν παρέστηση εσύ ξεπροβάλλεις μπροστά μάτια μου.

0: The Show The Original με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Θα ανοίξω ένα θέμα τώρα, παιδιά. Θα το κάνω. Θα το κάνω και σκοπεί καριέρα μου. Πάντως, εγώ δεν εμπιστεύομαι ποτέ να ξέρεις την κοπέλα που σου λέει: Έλα, ρε, αυτός ο κολλητός μου είναι γκέι. Λοιπόν.
2: Μούφαλες,
1: περίμενε. Δεν είναι πάντα. Δεν είναι πάντα.
3: Δεν είναι πάντα γκέι.
1: Δεν είναι πάντα.
2: Εκεί το θέμα.
1: Α πούμε τη Κική στον κολλητό, τον τσέκαρα πάρα πολύ καλά.
3: Τι έκανε, δηλαδή, τον ορθοσκόπηση.
1: Θα σου πω ποιο είναι το κόλπο.
3: Τι του έκανε.
1: Μερικά πράγματα φαίνονται. Αλλά σε αυτού που δεν φαίνεται. Και καταλαβαίνεις ότι μάλλον είναι άντρας. Λες το αυτός είναι straight. Όχι, άντρας είναι όλοι straight. Είναι straight. Πας να τους φασώσεις.
2: Τι!
3: Πήγες να φασώσεις τον κολλητό της Κικής.
1: Όχι, όχι.
2: Η Κική πήγε με τον κολλητό να φασώσεις.
3: Μήπως πρέπει.
1: Αλλά όχι, σε άλλη περίπτωση θα το έχω κάνει. Δεν μου φαινόταν και πήγα να το φασώσω και με έσπρωξε. Λέω, γιατί με φασώνεις.
3: Τελικά. Ήταν straight.
1: Ήταν straight. Τον πίεσα και τον βρήκα.
3: Άρα, μήπως εσύ ήθελες να το φασώσεις τελικά, μήπως είσαι γκέι.
1: Αυτό δεν το είχα σκεφτεί.
2: Συγγνώμη, έχει. Μάτε

Η ΔΕΗ είναι πίσω από όλα. Για την ακρίβεια, η ΔΕΗ υποστηρικτικά, αλλά η ΔΕΗ είναι δίπλα σε όλα και σε όλους και σε εσάς. Και ξέρουμε ποιο είναι το πρόβλημα. Οι χρεώσεις γενικά. Όχι τη ΔΕΗ. Γιατί ήδη η ΔΕΗ, η αλήθεια είναι ότι κάνει το καλύτερο δυνατό. Σου δίνει λοιπόν άλλη μία επιλογή. Νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ. Ακούστε με λίγο. Και ξέρω ότι θα πείτε στην αρχή μαμού, αλλά σκεφτείτε. Μπορείτε να αποκτήσετε φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι. Χωρίς κόστος εξοπλισμού, το αναλαμβάνει η ΔΕΗ. Με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης και έχει κι άλλα. Γιατί και τη συντήρηση και την ασφάλιση τα αναλαμβάνει η ΔΕΗ. Ποιος άλλος. Λοιπόν, χαίρεσε τον ήλιο. Πληρώνεις με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μειώνεται και από πάνω. Τι περιμένεις λοιπόν, μπες στο day.gr και φώναξε Hallelujah!

0: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-0106-700.
1: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο ΒΕΑΚΙΟ Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
2: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.

Ακούσατε, ακούσατε! Έχουμε διαγωνισμό. Και διαγωνισμό για κάτι που χρειάζεσαι. Γιατί το χρειάζεσαι? Μπορεί να το χρειάζεσαι τώρα για το εξοχικό, αν και λογικά έχεις κάνει τα κουμάντα σου νωρίτερα. Μπορεί να το χρειάζεσαι για το σπίτι σου. Okay. Μπορεί να το χρειάζεσαι όμως, και εδώ έρχομαι, για το φοιτητή, για τη φοιτήτρια. Ξέρω ότι έχετε αυτό το άγχος να είναι με τα καλύτερα εξοπλισμένο το σπίτι του παιδιού, γιατί το κέρδισε. Γιατί πρέπει να έχει στο μυαλό του μόνο το διάβασμά του ή το διάβασμά της, ή να μην έχει στο μυαλό του τίποτε άλλο, όλα τα υπόλοιπα να είναι εξασφαλισμένα. Έπιπλα Κηρύτσης. Όχι μόνο γιατί είναι τα καλύτερα έπιπλα, αλλά γιατί ανάλογα με τις ανάγκες σου, εσύ κανονίζεις τι χρειάζεσαι. Έρχονται οι άνθρωποι, το σχεδιάζουν, το κατασκευάζουν, αλλά το καλύτερο, σε συμβουλεύουν. Εσύ μπορεί να θες, να νομίζεις ότι θες στρογγυλή τράπεζα, επειδή βλέπεις πολύ αρθούρο. Χωράει, φίλε, στο σπίτι. Θες, είναι της μόδας. Μπορεί κάτι να είναι πάρα πολύ μοντέρνο, αλλά να μην είναι διαχρονικό. Να περάσει η μόδα του και να το παντρευτείς. Γι' αυτό λοιπόν, Έπιπλα Κηρύτσης, η εταιρεία σχεδιάζει και κατασκευάζει χειροποίητα έπιπλα κλασικά, μοντέρνα, minimal, ό,τι γουστάρεις, πάντα υψηλής αισθητικής, με τα καλύτερα υλικά, ειδικές κατασκευές επίπλων με έντονη προσωπικότητα από το 1950, παρακαλώ. Μπείτε στο www.kiritsis.gr για όλες τις λεπτομέρειες. Έχει Αθήνα, έχει και Φυσιά, έχει Άλυμο και έχει και Ηράκλειο Κρήτης. Τα έπιπλά σου τα συναντάς σε μεγάλα ξενοδοχεία. Τα έπιπλά σου, θα μπορούσες. Γιατί αυτά τα ίδια που δίνουν στα μεγάλα ξενοδοχεία θα τα έχεις και στη σπίτι σου. Τα συναντάς όμως σε μεγάλα ξενοδοχεία, σε Ναύπλιο, Κυκλάδες και φυσικά στην Κρήτη. Και παίζει διαγωνισμός. Εξού και το ακούσατε, ακούσατε. 1000 ευρώ δώρο επιταγή. Βασιλική, χειροκρότα. Ναι, ρε παιδιά, 1000 ευρώ τώρα. Τι να δίνουμε, να πούμε 50 άρικα και 100 άρικα. Από τα έπιπλα Κηρύτσης. Στείλτε λοιπόν τη λέξη Κηρύτσης. Δεν κάνω ερωτήσεις και τα λοιπά. Τώρα, Κηρύτσης και ονοματεπώνυμο στο 698-104-104-6. Η κλήρωση θα γίνει στην εκπομπή της Ιωάννας Λαΐου την Παρασκευή 24 Σεπτέμβρου. Ο νικητής θα ενημερωθεί τηλεφωνικά ή με μήνυμα.

0: Muppet Show The Original. Με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Η Ντόρα είναι και team Βασίλης, γιατί λέει: εγώ τους πρώην μου τους κρατάω για μένα. Δεν χρειάζεται να γίνουμε παρεάκι όλοι μαζί. Και για την απέναντι πλευρά δεν έχω θέμα. Δεν χρειάζεται ντε και καλά να μου πει με ποια χαιρετήθηκε. Δεν μπορώ τις συγκινήσεις.
2: Ρε Ντόρα μου, δεν είπαμε ποτέ να κάνουμε παρέα. Είπαμε να είμαστε ευγενείς.
3: Αυτό που σας λέει ο Θανάση, δηλαδή αυτό δεν είναι πρακτικό. Στο δρόμο τον βλέπω. Τι βλέπω, τι να κάνω, για πείτε μου.
2: Γιατί να με μισήσει και ένας άνθρωπος που ήταν
4: να ανοίξει το πεζοδρόμο, σε καταπιείρε! Τι να κάνει, δεν κατάλαβα!
1: Το Βασίλη.
2: Βαλτούλιο, βαλτούλιο.

0: Καλημέρα. Throwback επιτυχίες.
1: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
4: Την Κυριακή με το Βήμα, τα κλασικά της ελληνικής λογοτεχνίας. Η μενεξεδένια πολιτεία. Στην Αθήνα του Μεσοπολέμου, η αστική γοητεία συναντά τα κρυφά της πάθη. Έρωτες, όνειρα και νοσταλγία μιας εποχής που αργοσβήνει ζωντανεύουν στο αριστούργημα του Άγγελου Τερζάκη. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
5: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.

0: Muppet Show The Original. Με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Παιδιά, πλέον είναι η νέα συνθήκη γνωριμιών το online. Δηλαδή δεν σημαίνει απαραίτητο ότι κοιτάς για σεξ.
2: Συγγνώμη τώρα, αυτό που λες υπάρχει μεγαλύτερη υποκριτική παπάντζα. Έχουμε κάνει το Instagram και το TikTok Tinder γιατί δεν θέλουμε να μπαίνουμε στο Tinder. Μπείτε κατευθείαν.
3: Όχι, στο Tinder να μπαίνεις για σεξ. Για σχέση μπες στο Instagram.
1: Δεν μπορώ τώρα να έχω 15 εφαρμογές. Εδώ θέλω σεξ, εδώ θέλω σεξ 5 φορές. Εδώ one at time. Και εδώ θέλω μια σχέση. Κάτσε να πω στο LinkedIn.
4: Άρα τι κάνεις. Όχι εσύ.
1: Το σταυρό σου και.
0: Muppet Show κάθε πρωί 6 με 9 στον 104,6 My Radio.

Έπεσες ρημάδο, τσακίστηκες εκεί στην παραλία και έχει, να πούμε, βγάλει το κινητό κάποια... σουράισε. Έπαθε το κινητό υπερθέρμανση και καίει τσουρουφλάει και θέλεις να μπεις να δεις μέσα στα social media αν σου έστειλε η Μυρτό ή ο Τέο μήνυμα. Μην πανικοβάλλεσαι, γιατί η Vodafone έχει τη Vodafone Tech Service, η οποία κάνει την επισκευή του κινητού σου γρήγορη, αξιόπιστη και σίγουρη. Εξειδικευμένη ομάδα Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση σε σένα. Αν δώσεις το OK, έχεις εγγύηση το 12 μήνη, στο φτιάχνει το κινητό σε μία ώρα. Αν πάρει παραπάνω, από 48 ώρες και πάνω, σου δίνει και κινητό αντικατάστασης, για να είσαι σωστός μάγκας. Σε οποιοδήποτε κατάστημα της αλυσίδας Vodafone ή στο vodafone.gr μαθαίνεις τα πάντα για το Vodafone, για την υπηρεσία Vodafone Tech Service.

0: Ξέρετε, είναι ένα κέντρο εκεί που είναι χαλάρωσης και ευεξίας. Okay. Πηγαίνεις εκεί, αφήνεις το κινητό, δεν έχεις κινητό. Έχει τα πισίνα, τα σπα, τα ούα και τα αυτά.
1: Σαν retreat, ας πούμε.
0: Retreat, ναι,
1: μπράβο, ναι, έτσι λέω.
0: Αλλά σου λέει το προτιμούν πολύ.
1: Ξέρω πάντως για το εξωτερικό ότι υπάρχουν τέτοια retreat τα οποία είναι και πάρα πολύ αυστηρά. Δηλαδή δεν επιτρέπεται ούτε η πολύ, ας πούμε, έντονη μουσική, dance και αυτά και καθόλου, ούτε τραγούδια, τίποτα. Ήχοι από κύματα, ήχοι του δάσους, ήχοι από ζωάκια, για να πας και να είσαι εντελώς κάλμα.
2: Το ξέρεις ότι απαγορεύεται σε αυτά τα μέρη το σεξ.
0: Εδώ απαγορεύεται, σου λέει η μουσική, το σεξ δεν απαγορεύεται.
2: Οπότε είναι το ιδανικό για σένα.
1: Ναι, θα πας έτοιμος, απαγορευμένος.
3: Να πας σε ένα έτσι yoga retreat που πηγαίνουν εκεί σε κάτι Ινδίες. Πηγαίνεις πάνω.
2: Την Ντορέτα, την έχεις φίλει. Πες να σε πάει να πάτε πουθενά.
1: Ναι, αλλά η Ντορέτα φέρνει το πόδι πίσω από το κεφάλι. Θα τούτος, το φέρει,
3: θα κάνει. Ό,τι φέρω. Μπορεί θα κάνει.
2: Και εγώ το φέρνω. Είναι, παιδιά, είναι
3: Ανάση,
2: θέμα.
3: Τι φέρνει.
2: Είναι θέμα DNA. Τη φέρνω. Πάρτε το.
0: Το φέρνει.
2: Πάρτε το. Τη φέρνει.
0: Δεν ξέρω τι χοντρό να φέρνει. Το πόδι πίσω από το κεφάλι.
2: Όχι, μη!

0: χάδι που σε λυτρώνει.
1: Αν ένα πράγμα παρατηρήσαμε, και νομίζω ότι αν θέλετε να το δείτε, θα το δείτε, ότι πίσω από όλες τις μεγάλες διοργανώσεις, φεστιβάλ, θέατρα, συναυλίες, χορούς, αθλητικά γεγονότα, είναι by the way. Τα πάντα. Από τα Mad Video Music Awards μέχρι αθλητικές, ξαναλέω, θεατρικές, μουσικές, events, παραστάσεις και φεστιβάλ. Όλα αυτά λοιπόν, για να μην τα χάσεις, αλλά και για να καβατζωθείς, είναι συγκεντρωμένα στο energyoutloud.gr. Energyoutloud, όλο μία λέξη, .gr. Εκεί θα δεις πού εμπλέκεται, τι στηρίζει, πώς μπορεί να σε καβατζώσει η ΔΕΗ, γιατί μέσα από το site, πέρα από το ότι ενημερώνεσαι, τρέχουν διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για όλα αυτά, για να τα ζήσεις με τον καλύτερο τρόπο από κοντά. Με το energyoutloud.gr λοιπόν, η ΔΕΗ μας κάνει ένα με τον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας σημαντικές διοργανώσεις και στιγμές που μας ενώνουν. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και ανακάλυψε τι συμβαίνει. Και που ξέρεις, μπορεί να τα ζήσεις από την πρώτη σειρά.

0: Throwback Summer στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες Throwback επιτυχίες.
1: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
2: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
1: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
2: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
3: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρε smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
6: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
7: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
8: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

0: Κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, μουστάκα, Parex, όρκεστρα, Pepco, Sinsay, Lily, Όκιο Παπαβασιλείου και ΑΒ Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.

0: Muppet Show The Original. Με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Viral χθες, έτσι. Τι η εκπομπή τη με τον έφηβο που λέει.
2: Final Boss να πει τη.
1: Ο Final Boss να πει τη.
2: Πέθανα.
1: Που λέει. Ρε, περνάω λέει τέλεια με την κυβέρνηση.
2: Επιτέλους μια κυβέρνηση ασχολείται με το λαό.
1: Με του νεαρού.
3: Είναι ένα νεαρό 19χρονο νομίζω.
1: Τη Σονέδα, την πρόεδρο τη Σονέδα.
3: Βγήκε λοιπόν στο κοινό τη Τατιάνα ω περαστικό.
2: Ω περαστικό.
3: Περαστικός νεαρός. Ζελές το μαλλί, δηλαδή πραγματικά ήταν και φαινόταν ο Νεδρή.
1: Φώναζε. Φωνάει ο άλλος γαλάζιο πουκάμισο, είναι ο Νέδρε, παιδί μου.
3: Νομίζω ότι κολλάει για να φύγουμε το.
4: Και α! Και ου! Και ζάπνου του φουκού! Και α! Και ου!
5: Εγώ πώ θα πω δελτίο! Εγώ πώ θα πω δελτίο! Πώ θα πω δελτίο!
3: Αριστερό ναζί!
0: Muppet Show κάθε πρωί 6 με 9 στον 104,6 My Radio.

0: Sky Radio Throwback Summer.
1: Στέγω δίπλα μου και νιώθω καταπληκτικά. Η καρδιά μου σαροπάτα.
0: Όλη την ημέρα Throwback επιτυχίες.
2: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα. Και τι χαμόν.
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε, BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
6: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Ε, φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
7: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Η Κατερίνα Λιόλιος στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο ΒΕΑΚΙΟ Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
9: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
10: Hello, στο νέο τεύχος. Αλίκη Βουγιουκλάκη. 30 χρόνια μετά τον θάνατό της, ένα συλλεκτικό αφιέρωμα στο απόλυτο σύμβολο του ελληνικού σινεμά. Η μυθική πορεία και άγνωστες πτυχές της προσωπικής της ζωής. Με σπάνιο αρχιακό υλικό, συνεντεύξεις και φωτογραφίες. Ακόμα, Μάρο Κοντό, η αυλαία μιας σπουδαίας διαδρομής. Hello, κάθε Τετάρτη στα Περίπτερα.
11: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.

0: Μάπε Show The Original. Με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Επειδή είμαι πραγματικά κατά του να πετάμε φαγητό και επειδή
2: παγορεύεται
1: η Βασιλική, στη βάζω να πούμε φαγητά. Δηλαδή τρώω και ενός μηνός.

0: Είσαι ακραίος εσύ.
1: Αν δεν είναι ακραίος, καλά κάνει και εγώ το κάνω, ρε. Ναι, και δεν είναι θέμα τσιγκουνιά ούτε οικονομία. Είναι θέμα, ρε παιδί μου, ότι σεβόμαστε πάρα πολύ και τα χρήματα και τον χρόνο μας και πάρα πολλά σεβόμαστε το προϊόν.
0: Βεβαίως, γιατί ο τσιγκούνης, τώρα ο σφιχτός τέλος πάντων άνθρωπος, δεν θα τα παραγγείλει κιόλας πολλά για να μείνουνε.
1: Εγώ το ίδιο κάνω, ας πούμε, που είμαι καπνιστής με τα τσιγάρα. Μαζεύω τη γόπα από κάτω.
2: Γιατί και την καπνίζεις.
1: Τις πετάνει άλλοι, εγώ.
2: Μπράβο,
0: και εγώ θα φύγω.
1: Και Βασιλική,
0: σε στάσεις από. Να σου πω, σε στάσεις από λεωφορεία έχει κάτι μπαμπάτσικα. Γιατί έρχεται το λεωφορείο και δεν προλαβαίνουν.
1: Τα στριφτά εκεί να δει.
2: Φανταστικό tip για τζαμπατζίδες.
3: Μάπε Show. Κάθε πρωί 6 με 9 στον 104,6 My Radio. My Radio. 104,6 My Radio.

Λοιπόν, είσαι ο καλύτερος, είσαι η καλύτερη, είσαι το καλύτερο και θέλεις να είσαι με τους καλύτερους. Γι' αυτό λοιπόν έχω εδώ με χαρτιά πια, τα ακούτε εδώ. Εμπεριστατωμένα ότι η Vodafone παρέχει το γρηγορότερο, σταθερότερο, δυνατότερο δίκτυο και αυτό είναι πια αποδεδειγμένο. Σήμερα το κινητό δίκτυο της Vodafone πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut, ο αρμόδιος φορέας. Μάθετε περισσότερα στο Vodafone.gr.

0: Agape Show The Original. Με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Μάπες, ησυχία.
2: Πες κάτι να πω αντίθετα. Πες κάτι, έλα.
1: Όχι, εντάξει, το συνήθισα τώρα.
2: Α, λοιπόν, το έχει συνηθίσει.
1: Μα δεν λες αντίθετο. Δεν είσαι καλά, θα σου πω εγώ τι κάνεις.
2: Έλα, πες με αγαπητέ.
1: Ο Θανάσης, παιδιά, δεν λέει το αντίθετο. Δεν λέμε άσπρο και λέει μαύρο. Του λες άσπρο και λέει χρώματα τώρα, μαλακίες. Δεν υπάρχουν χρώματα, ρε παιδιά. Χρώματα δεν υπάρχει, άσπρα και μαύρα.
2: Το ξέρεις ότι υπάρχει μια θεωρία ότι βλέπουμε άσπρο μαύρα κανονικά, έτσι.
1: Μάπες.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει ημινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο ΒΕΑΚΙΟ Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
6: Με την υποστήριξη του 104,6 MyRadio.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

0: Πάπε Σόου The Original. Με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Κύριε Τσιράκη, μια ερώτηση. Αν σας κάνανε μια αφιερωματική συναυλία, ποιος σας θέλατε να ήταν ο αφηγητής της ιστορίας της ζωής σας?
2: Ο Βαλτινός.
1: Παλιός είστε, παλιός. Ναι. Και ποιος θα ήταν το νούμερο ένα όνομα να τραγουδήσει για εσάς?
2: Θα ήθελα να τραγουδήσει να τραγουδήσουν Χατζηφραγκέτα ή ο Γαϊτάνος.
3: Α, είναι ωραίο.
1: Για λόγους ταξικούς σας κολλάει.
4: Ναι, μπορεί και ντουέτο.
2: Και θα ήθελα να με παίξει ο, πώς το λένε, μωρί αυτός που έπαιζε με την ηγουμένη, μωρί. Πώς το λένε.
3: Τον ταμπακάκι, θέλετε? Το μικρό.
2: Ναι, αυτό, ωραίο.
3: Μήπως να σας παίξει εσάς ο Πάνος Βλάχος που έχει και το μαλάκι αυτόματα αφήσει λίγο παραπάνω? Θα είναι ωραίος.
1: Ωραίος θα ήταν.
2: Ναι, ναι. Εσύ θέλεις τα καμίδια.

0: επιτυχίες.
1: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
2: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
1: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
2: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
3: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
5: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
4: Αυτό είναι σχετικό.
5: Με τι?
4: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
6: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
8: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
9: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
12: Να πω στάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
13: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Εδώ είμαστε My Radio 104,6. Σήμερα Παρασκευή 24 του μήνα. Είναι το τελευταίο πουσουκού του Ιουλίου. Πάει και ο Ιούλιος, παιδιά. Έφυγε και θα μας χαιρετήσει όπου να είναι. Και θα μπει με το καλό ο Αύγουστος, που είναι πια και ο βασικός, έτσι, ως επιτοπλής των μήνας διακοπών, που σημαίνει ότι όλοι λίγο ως πολύ θα ξεκουραστούμε, άλλοι λιγότερο και άλλοι περισσότερο. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο My Radio φυσικά 104,6, Ντορέτα Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 11, 698, 104, 104 και 6 ο αριθμός στο Viber για ό,τι μήνυμα θέλετε να στείλετε. Ξεκινάμε πολύ δυναμικά με μουσική. Μείνετε συντονισμένοι, για το επόμενο 2 ώρο θα κάνουμε παρέα.

104,6 My Radio Throwback Summer. Throwback επιτυχίες.

Μη με φορτώνεις με ενοχές, μη μου λες ότι αξίζει κάτι πιο καλό σε μένα.

0: Έρχονται λοιπόν οι διακοπές, έρχονται οι διακοπές. Κάποιοι δεν έχετε οργανωθεί ακόμα για το πού θα πάτε διακοπές. Πράγμα πάρα πολύ επικίνδυνο, διότι υπάρχει μια πληρότητα. Δηλαδή, αν πάρεις τηλέφωνο τώρα για να κλείσεις κάπου εκεί στις μέρες κοντά στο 15 Αύγουστο, που πάνω κάτω όλοι έχουν άδεια, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις κάτι έτσι στα νησιά μας κτλ. Γίνεται χαμός. Παρ' όλα αυτά, αυτό που μπορείς να κάνεις είναι να πας ένα ταξιδάκι λίγο πιο εκεί. Κατά Μπάρι μεριά, κατά Πάφο μεριά, κατά Ρότερνταμ μεριά, έτσι το εξωτερικό. Διότι αρχικά με την Aegean αυτό γίνεται πάρα πολύ εύκολο, διότι μιλάμε για απευθείας πτήσεις προς αυτά τα μέρη, και προς Μπάρι και προς Πάφο και προς Ρότερνταμ, που σημαίνει ότι εύκολα και γρήγορα μπορείτε να βρεθείτε εκεί. Και δεν είναι μόνο αυτοί οι προορισμοί φυσικά, υπάρχουν άλλοι 163 προορισμοί που σε καλούν να ζήσεις εκεί κάποιες μέρες των διακοπών σου, γιατί όχι. Θα μπεις λοιπόν στο aegeanair.com και θα μάθεις ό,τι πληροφορία θέλεις. Μπορείς να μπεις και στο application της Aegean, στο Aegean App, στο κινητό σου, για να ενημερωθείς και, γιατί όχι, καλό σου ταξιδάκι. Απευθείας ταξιδάκι, απευθείας πτήση. Πάμε σε ένα break και ερχόμαστε.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι Throwback επιτυχίες.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσεϊ, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks. Στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
3: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
4: Την Κυριακή με το Βήμα, τα κλασικά της ελληνικής λογοτεχνίας. Ξεδένια πολιτεία. Στην Αθήνα του Μεσοπολέμου, η αστική γοητεία συναντά τα κρυφά της πάθη. Έρωτες, όνειρα και νοσταλγία μιας εποχής που αργοσβήνει, ζωντανεύουν στο αριστούργημα του Άγγελου Τερζάκη. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
5: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.

έχουμε γυρίσει και μαζί μας είναι και η ΔΕΗ. Και η ΔΕΗ που μας βοηθάει και σε ό,τι έχει να κάνει με την ενέργεια, μας δίνει τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση που δεν είναι άλλη από φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, που σημαίνει τι? Ότι εσείς δεν κάνετε τίποτα, απλά μπαίνετε στο dei.gr για να ενημερωθείτε και να έρθει η ΔΕΗ να σας τα εγκαταστήσει. Πέρα από την εγκατάσταση και η συντήρηση αλλά και η ασφάλιση είναι υπό την, το αναλαμβάνει ας πούμε η ΔΕΗ, δεν χρειάζεται τίποτα και εκεί. Εμείς πληρώνουμε σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 ολόκληρα χρόνια με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως, οπότε δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να το σκεφτόμαστε παραπάνω. Μπείτε στο dei.gr και ενημερωθείτε για τα φωτοβολταϊκά αυτά συστήματα, γιατί πραγματικά είναι ό,τι καλύτερο οικονομικά και ενεργειακά μπορούμε να έχουμε στο σπίτι μας. Συνεχίζουμε με μουσική εμείς εδώ στο Μαρία 104,6. Έρχεται υπέροχη κομματάρα, οπότε δυναμώστε το και λίγο. Παρασκευούλα είναι, δεν πειράζει.

0: Κάπως έτσι ολοκληρώθηκε η πρώτη μας ώρα. Έρχεται η Κατερίνα Μπούκα με ατζέντα. Έρχεται και Σαββατοκύριακο, οπότε ακόμα περισσότερο θέλουμε να μάθουμε όσοι είμαστε στην πόλη τι μπορούμε να κάνουμε για αυτό, να διασκεδάσουμε, να περάσουμε λίγο καλύτερα. Και εμείς επανερχόμαστε αμέσως μετά.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback.

0: επιτυχίες.
1: The City Phenomenon είναι η ατζέντα της ημέρας από τον My Radio 104,6.
2: Γεια σας, Κατερίνα Μπούκα στο μικρόφωνο, Παρασκευή 24 Ιουλίου στα ημερολόγια. Το Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή παρουσιάζει το καλοκαίρι του 2026 τον κύκλο θερινών κινηματογραφικών προβολών The Artist Cinema στην ταράτσα του Μουσείου στην Αθήνα. Απόψε, Παρασκευή 24 Ιουλίου, στις 9 η ώρα, βλέπουμε την ταινία Blow Up, παραγωγή 1966 του Μικελάντζελο Αντωνιόνι. Συνεχίζω κινηματογραφικά. Απόψε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και στο πλαίσιο του Park Your Cinema βλέπουμε το Dream Girls, παραγωγή 2006, στις 9 η ώρα με ελεύθερη είσοδο. Τελευταία προβολή απόψε και για το αφιέρωμα με τίτλο «Κάποτε στον 19ο αιώνα» του Πολιτιστικού Ιδρύματος του Ομίλου Πειραιός, στον εξώστη του κτηρίου του Ιδρύματος, στον Ταύρο. Η ταινία που βλέπουμε απόψε είναι η «Μονομάχη», παραγωγή του 1977 σε σκηνοθεσία Ρίντλεϊ Σκοτ. Αυτά από εμάς για σήμερα, καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε και ό,τι και να δείτε και τα λέμε σύντομα με περισσότερα events.
0: My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Η γνωστή σε όλους μας Παναγιώτα από την Αράχοβα, τώρα και στην Αθήνα, στην Κηφισιά. Με όλα τα αγαπημένα πιάτα και τις γεύσεις της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας. Παναγιώτα Athens ξεχωρίζει για την ελληνική κουζίνα, την αυθεντική ατμόσφαιρα και τις μοναδικές μουσικές επιλογές. Τηλέφωνο κρατήσεων 211-4242-546.
0: 4,6 My Radio.
5: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
5: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
10: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,39. Bioten προϊόντα περιποίησης προσώπου και τεζόρι μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Head & Shoulders Σαμπουάν 330ml 2-1 δώρο με την κάρτα bonus. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντα Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
11: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

Εδώ είμαστε λοιπόν, My Radio 104,6 και έχει κυκλοφορήσει το τρέιλερ της νέας ταινίας του Peter Farrelly, η οποία λέγεται I Play Rocky και είναι στην πραγματικότητα εμπνευσμένη από όλο το παρασκήνιο της δημιουργίας της ταινίας Rocky, από τον Sylvester Stallone δηλαδή. Δείχνει όλο το story πώς ο Sylvester Stallone έφερε αυτό το σενάριο, το πήγαινε από εταιρεία παραγωγής σε εταιρεία παραγωγής, το σενάριο του Rocky, του πρώτου Rocky, για να το πουλήσει και να γυριστεί η ταινία του, που θέλανε οι εταιρείες να αγοράσουν την ταινία του, αλλά δεν θέλανε να είναι ο ίδιος πρωταγωνιστής και δεν δεχότανε ο Stallone να κάνει κανένας άλλος τον Rocky, ήθελε να τον κάνει ο ίδιος. Του προσφέρανε εκατομμύρια για να αγοράσουν το σενάριο χωρίς να πρωταγωνιστήσει ο Stallone, και ο ίδιος, παρότι δεν είχε καθόλου χρήματα, πεισματικά έλεγε όχι, όχι, όχι, όχι, θα γίνει αυτή η ταινία μόνο αν παίξω εγώ τον Rocky. Είναι πολύ ωραία η ιστορία του Stallone σε σχέση με το πώς ξεκίνησε, διότι έτσι ξεκίνησε η καριέρα του, έτσι, και εκτοξεύτηκε. Η πρώτη ταινία Rocky είχε τεράστια επιτυχία. Ήταν υποψήφια για... είχε 10 υποψηφιότητες για Όσκαρ. Είχε κερδίσει το βραβείο καλύτερης ταινίας ο Rocky. Το πώς λοιπόν ο Stallone έκανε πραγματικότητα αυτή την ταινία με εκείνον πρωταγωνιστή, αυτό αποτυπώνεται στην ταινία I Play Rocky, όπου πρωταγωνιστεί ένας ηθοποιός, ο Άντωνι Ιπολίτο, που είναι ίδιος ο Sylvester Stallone. Δηλαδή, το παιδί αυτό του μοιάζει εκπληκτικά. Και είναι και δύσκολο να υποδηθείς τον Stallone, γιατί ήταν και πολύ συγκεκριμένος ο τρόπος ομιλίας του, είχε και μία έτσι λίγο στο πρόσωπο... είχε διάφορα θέματα ο Stallone που είναι δύσκολο για έναν ηθοποιό να τα έτσι μιμηθεί. Θα είναι μια πολύ ωραία ταινία αυτή και πολύ ενδιαφέρουσα. Είναι ένα τεράστιο success story η ιστορία του Stallone γενικά, και όλα ξεκίνησαν από το Rocky, οπότε θα έχει πολύ ενδιαφέρον και αυτή η ταινία I Play Rocky, νομίζω που βγαίνει στα σινεμά το Νοέμβριο αν δεν κάνω λάθος. Θα είμαστε εκεί και θα την παρακολουθήσουμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε εμείς μουσικά εδώ στο My Radio 104,6 με την επόμενη τραγουδάρα. Θυμίζω τον αριθμό μας στο Viber 698-104-104 και 6.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, ζέστη. Νομίζω ότι ο κλιματισμός σε αυτή τη φάση του καλοκαιριού με αυτές τις θερμοκρασίες είναι, τι να πω, απαραίτητος. Δηλαδή αυτός που πραγματικά εφήβρε όλο αυτό το κομμάτι του κλιματισμού, που δεν είναι άλλος από τον Carrier, τον Willis Carrier, που εφήβρε το πρώτο σύγχρονο σύστημα κλιματισμού το 1902. Να είναι καλά ο άνθρωπος, που δεν είναι καλά τώρα αυτή τη στιγμή, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι ανάμεσά μας, παρόλα αυτά, μπράβο, διότι μας έχει, τι να πω, έχει βοηθήσει όλη την ανθρωπότητα. Μιλάμε για πρωτοποριακές τεχνολογίες θέρμανσης, ψύξης και εξαερισμού. 100 πλάς χρόνια λοιπόν ιστορίας και καινοτομία στον κλιματισμό, η Carrier είναι εδώ για οτιδήποτε ανάγκη μπορούμε να έχουμε στο σπίτι μας, στο γραφείο, στο κατάστημα, σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, στα ξενοδοχεία, στα νοσοκομεία. Μπορείτε να βρείτε λύσεις Carrier σε όλα αυτά τα μέρη. Υπάρχουν πάρα πολλά μοντέλα κλιματιστικών τείχου, καλύπτουν όλες τις ανάγκες του σπιτιού και φυσικά έχουν και WiFi ρύθμιση, που σημαίνει ότι μπορείς να ρυθμίσεις το κλιματιστικό σου εξ αποστάσεως. Δηλαδή, λίγο που φτάσεις στο σπίτι σου, να το ανάψεις για να μην μπει στο σπίτι σου και είναι ένας φούρνος, όπως είναι το σπίτι όταν είναι κλειστό για αρκετές ώρες. Ανάβεις λίγο το κλιματιστικό σου από το αυτοκίνητο, έχει δροσίσει το σπιτάκι σου το ωραίο, μπαίνεις μέσα, καμία σχέση. Άλλη, παράδεισος, όαση. Οπότε ευχαριστούμε την Carrier. Πάμε σε ένα break.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι απολαμβάνουμε throwback επιτυχίες.
2: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parc Πειραιός, γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσεϊ, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
8: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
9: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
10: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.

Γυρίσαμε λοιπόν από το διαλυματάκι μας. Συνεχίζουμε μουσικά εδώ στο My Radio 104,6. Ντορέτα Παπαδημητρίου για λίγη ώρα ακόμα μέχρι τις 11. Έρχεται πολύ ωραίο αγαπημένο μου τραγούδι. Μείνετε εδώ και όχι μόνο μέχρι τις 11 και αμέσως μετά, διότι συνεχίζει η PPO Τσαουσέλη, το ξέρετε πολύ καλά. Οπότε για δυναμώστε το.

0: Κάπως έτσι ολοκληρώσαμε και αυτή την εκπομπούλα της Παρασκευής. Έρχεται Σαββατοκύριακο. Θα τα καταφέρουμε, παιδιά. Να περάσετε πολύ καλύτερα από ό,τι το είχατε έτσι προγραμματίσει. Να είναι όλο το σουκού πολύ καλύτερο από ό,τι περιμένατε. Και εμείς με το καλό θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα, στην τελευταία μας εβδομάδα. Στην τελευταία εβδομάδα που θα βγει στον αέρα το πρόγραμμα αυτό του My Radio, όπως το ξέρετε τόσο καιρό, θα κλείσουμε κάπως έτσι την εκπομπή αυτή και όλες τις υπόλοιπες, για να σας πω την αλήθεια. Οπότε ας έχουμε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και με το καλό τη Δευτέρα το πρωί στις 9 θα είμαστε και πάλι μαζί. Πολλά φιλιά από μένα. Γεια σας.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
2: Τόσα τυλινά, τόσα ξενύχτια, όνειρα κοινά και καρδιοχτύπια.
1: My Radio.

0: Ευρωπαϊκή επιτυχίε.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο τη Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στον πύργο τη Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα, εδώ, δεξιά.
1: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπω κοιτά τη σκηνή ή δεξιά όπω κοιτά το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπω κοιτά τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
2: Ναι, ρε, τον πύργο όπω κοιτά τη σκηνή, τον πύργο ή όπω κοιτά το κοινό τον πύργο.
1: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπε στα social media τη Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
4: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
5: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
6: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
7: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές. Μόνο στο Γαλαξία. Βανίλιες ελληνικές. Μόνο 2,30 το κιλό. Ελιά Ισπαλαβόιου. Μόνο 11,90 το κιλό. Και σπάλα χοιρινή. Μόνο 4,40 το κιλό. Τρικάλων φέτα τυρί pop. Μόνο 8,90 το κιλό. Φάγε φρούτς 380 γραμμάρια. Μόνο 2,35. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντε Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
9: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.

πολύ πολύ καλημέρα σας. Τι κάνετε, πως είστε, λουλούδια μου αγαπημένα, ακροατόπουλά μου, καλώς ήρθατε. Παρασκευή, Παρασκευούλα, ζάχαρη και μέλι, πάντα εδώ στον 104,6 My Radio. Όλγα Τσαουσέλου πίσω από το μικρόφωνο, για το επόμενο μουσικό δίωρο θα είμαστε μαζί. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θέλω τα μηνύματά σας εδώ στο Viber, στο 698-104-104-6, να μου πείτε τι κάνετε, πως είστε και πως έχετε ξυπνήσει. Μέχρι να γίνουν όλα αυτά, θα περάσουμε στην καλύτερη μουσική, φυσικά τα δικά σας αγαπημένα, που παίζουν δυνατά εδώ στο δικό μας ραδιόφωνο. Καλά να περάσουμε.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

0: από τα πολύ αγαπημένα μας. Παίζει και αυτό δυνατά εδώ στον 104,6 My Radio, Παρασκευή 24 Ιουλίου. Όλγα Τζαουζέλη στο μικρόφωνο και πάμε να πούμε χρόνια πολλά. Χριστίνα βλέπω εδώ γιορτάζει, Χριστιάνα, Κρίστα, Αθηναγόρας. Χρόνια πολλά βρε παιδιά, τι ωραία ονόματα είναι αυτά. Περιμένω τα μηνύματά σας εδώ στο Viber. Χρόνια πολλά όμως και σε εσάς που σήμερα 24 Ιουλίου έχετε τα γενέθλιά σας. Θα συνεχίσω δυναμικά εγώ μέχρι και τη μία. Έχουμε να κάνουμε τα ωραία μας τα ταξίδια εντός, εκτός και επί τα αυτά. Έχω την έρευνα φωτιά, έχω φανταστικούς διαγωνισμούς και τι δεν έχω, μη λείψει κανείς.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι απολαμβάνουμε throwback επιτυχίες.
2: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι, με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με νίκες ξεκίνησαν τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 3-2 της Δυνάμου Κιέβου στην Πολωνία και πήρε προβάδισμα πρόκρισης εν ώψη της Ρεβάν στην Τούμπα την ερχόμενη Πέμπτη. Νικηφόρο ήταν και το ξεκίνημα του Παναθηναϊκού που πέρασε με 2-1 από την έδρα της Πάξη. Οι πράσινοι θα υποδεχθούν την ουγγρική ομάδα σε μία εβδομάδα στο ΆΚΑ. Η προετοιμασία του Ολυμπιακού στην Ολλανδία συνεχίζεται με τους Ερυθρόλευκους να δίνουν 2 φιλικά. Σήμερα στις 8 κόντρα στην Αντβέρπ και αύριο στις 4 κόντρα στην Αλκμάρ. Ο Χρήστος Τζόλης είναι και επίσημα ποδοσφαιριστής της Arsenal. Ο 24χρονος διεθνής υπέγραψε έως το καλοκαίρι του 2031. Η μεταγραφή του έφτασε τα 40 εκατομμύρια ευρώ και είναι η ακριβότερη Έλληνα ποδοσφαιριστή. Η Εθνική Πόλο Ανδρών νίκησε 14-13 το Μαυροβούνιο, προκρίθηκε στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου και αύριο αντιμετωπίζει την Ιταλία στη 1:15.
2: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι, με την υποστήριξη της Bet365.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρη Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
10: Hello, στο νέο τεύχος. Αλίκη Βουγιουκλάκη. 30 χρόνια μετά τον θάνατό της, ένα συλλεκτικό αφιέρωμα στο απόλυτο σύμβολο του ελληνικού σινεμά. Η μυθική πορεία και άγνωστες πτυχές της προσωπικής της ζωής. Με σπάνιο αρχιακό υλικό, συνεντεύξεις και φωτογραφίες. Ακόμα, Μάρο Κοντό, η αυλαία μιας σπουδαίας διαδρομής. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
12: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με 2 τεμάχια 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

πίσω εδώ στον 104,6 My Radio. Πρωινό με σήμερα Παρασκευής. Παρασκευή, παιδιά, να έχετε μια υπέροχη Παρασκευή, να κάνετε πράγματα που γεμίζουν την ψυχούλα σας και φυσικά να βλέπετε ανθρώπους που πραγματικά ενδιαφέρονται για εσάς και εσείς για εκείνους. 6-9-8-104-104-6 τα μηνύματά σας εδώ στο Viber και πάμε να γνωρίσουμε μια σχεδιάστρια από τη Βραζιλία, παρακαλώ πάρα πολύ. Εκεί έχει φτάσει η χάρη μας, η οποία μετέτρεψε σχεδόν 3.000 χαρτάκια από αυτοκόλλητα του Μουντιάλ, το τωρινό του Μουντιάλ, σε νηφικό. Το έχετε ξανακούσει αυτό? Έτσι λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο συνδύασε αναμνήσεις, ανακύκλωση και τέχνη. Μιλάω για την κυρία Αλίνε Ραγκουτσόνη, η οποία πραγματικά είχε αυτή την ιδέα και την υλοποίησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η δημιουργικότητα, λέει, μπορεί να δώσει ζωή ακόμη και στα πιο απλά υλικά. Μ' αρέσουν αυτά τα περίεργα. Μ' αρέσει όταν κάποιος έχει μια ιδέα και όταν όλοι του λένε μην το κάνεις, ο ίδιος θα αποδείξει ότι όχι μόνο μπορεί, αλλά το υλοποίησε και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σας, αλλά αντί να πάνε 3.000 χαρτάκια στον κάδο πραγματικά σκουπιδιών, τα έκανε νηφικό. Και μας αρέσει, και εσείς άραγε θα το φορούσατε αυτό το νηφικό? Περιμένω μηνύματα εδώ στο Viber στο 6-9-8-104-104-6. Συνεχίζω λοιπόν με το επόμενο αγαπημένο μας κομμάτι, το οποίο το ακούτε εδώ στον 104,6 My Radio.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον

0: Εδώ είμαι, 104,6 My Radio και διασκεδάζω και εγώ με όλα τα ωραία τραγούδια που ακούμε στο δικό μας ραδιόφωνο, όπως ακριβώς κάνετε και εσείς. Στέλνω την αγάπη μου, τα φιλιά μου σε εσάς που έχετε γράψει τόσο ωραία πράγματα εδώ στο Viber. Με συγκινείτε πραγματικά, 6, 9, 8, 104, 104, 6, και νομίζω ότι το καλοκαίρι θέλει ενέργεια, τι λέτε. Και φέτος θα τη βρείτε στο Release Athens Festival με χορηγό την Προτέργεια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Ξέρεις πολύ καλά τι σημαίνει αυτό, fun happenings, μεγάλοι διαγωνισμοί, εκπλήξεις, δώρα, αλλά και την ευκαιρία να δοκιμάσεις την τύχη σου στο Spin and Win για upgrade του εισιτηρίου σου, ώστε να απολαύσεις όλη τη δράση από το Premium Lounge στον πύργο της Προτέργεια. Επίσης θέλω να σου πω να μην ξεχάσεις να επισκεφτείς από νωρίς το περίπτερο της Προτέργεια για να πάρεις τα holographic γυαλιά, να δεις τον ήλιο της Προτέργεια και έτσι να κερδίσεις δώρο, αλλά και να μπεις στην κλήρωση για ένα ταξιδιωτικό voucher που κοστίζει 500 ευρώ. Μπαίνοντας και στα social media της Προτέργεια, μπορείς να διεκδικήσεις διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία που θέλεις δωρεάν. Ναι, πολύ καλά άκουσες, δωρεάν. Μην χάνεις χρόνο λοιπόν, μπες τώρα και τα λέμε release.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τη

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας. Με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-0106-700.
2: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
3: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.

Είσαι πολύ σωστά συντονισμένος εδώ στον 104,6 My Radio. Πού αλλού βρε παιδιά, εδώ ακούτε όλα τα δικά σας αγαπημένα. Είναι Παρασκευή 24 Ιουλίου. Αχ παιδιά, μια βδομάδα μένει ακόμα. Μια βδομάδα και εγώ δεν ξέρω πώς να το διαχειριστώ. Για την ώρα θα περάσω στην έρευνα φωτιά. Να σας πω ότι ο μέσος υπάλληλος γραφείου είναι παραγωγικός μόνο για περίπου 2 ώρες και 53 λεπτά. Καλά, γιατί δεν λες 3 ώρες, βρε φίλε, εκεί πέρα που κάνετε τη μελέτη. Τέλος πάντων, σε μία 8-ωρη εργάσιμη ημέρα. Ο υπόλοιπος χρόνος καταναλώνεται σε συναντήσεις, email, περισπασμούς και σύντομα διαλύματα, μειώνοντας την αποδοτικότητα. Τα έχω πει εγώ. Τα θυμάστε όλοι εδώ που τα λέγαμε στο παρελθόν. Πάρα πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Το φαινόμενο, λέει, παρατηρείται σε πολλούς κλάδους και ενισχύει τη συζήτηση για τηλεργασία, μικρότερα ωράρια και το αν το παραδοσιακό 9-5 εξακολουθεί να είναι αποτελεσματικό. Θα ήθελα πάρα πολύ τη γνώμη σας εδώ στο Viber στο 698-104-104-6 αν σας λέγανε, ας πούμε, ότι θα δουλεύετε λιγότερες ώρες αλλά χωρίς διάλειμμα. Θα το επιλέγατε. Ίσως θα ήταν και καλύτερο για εσάς να σκέφτεστε, ας πούμε, ότι έχω αυτές τις ώρες που πρέπει να είμαι παραγωγικός και παραγωγική και μετά θα πάω τη βόλτα μου, θα πιω το ποτάκι μου με τους φίλους μου και λίγο κάπως θα ξεχαστώ. Θέλω πάρα πολύ τη γνώμη σας εδώ στο Viber. Συνεχίζω με τα καλύτερα, συνεχίζω με όλα αυτά που ζητάτε, δέχομαι παραγγελιές, περιμένω τα μηνύματά σας και τώρα τι θέλω να κάνετε, θέλω να δυναμώσετε την ένταση.

0: FM 104,6 My Radio. Ταξιδεύω κι εγώ με τις μουσικές επιλογές, όπως ακριβώς κάνετε κι εσείς. Διαβάζω τα μηνύματά σας 698-104-1046. Είναι και Παρασκευή 24 του μηνός και κάπως λίγο το μυαλό μας ταξιδεύει. Περιμένουμε πώς και πώς να πάρουμε κι εμείς την ανασούλα μας. Είναι πάρα πολύ ωραίο όταν εσύ νιώθεις ότι πρέπει να βελτιώνεσαι, να κάνεις ένα βήμα παρακάτω. Έτσι δεν είναι? Πόσο μάλλον όταν ένα δίκτυο βελτιώνεται. Το νιώθουμε και στην καθημερινότητά μας. Στην ταχύτητα, στην αξιοπιστία, στην επικοινωνία. Γι' αυτό και η Vodafone συνεχίζει να επενδύει στο δίκτυό της σε όλη την Ελλάδα. Και σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut, είναι το δίκτυο κινητής με τη μεγαλύτερη βελτίωση στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια. Επιπλέον, σημείωσε την υψηλότερη επίδοση σε 3 μεγάλες πόλεις. Στην Αθήνα, στην Πάτρα και στο Ηράκλειο. Αξίζει να μάθεις περισσότερα στο www.vodafone.gr.
1: 104,6 My Radio. Throwback Summer. Καλοκαίρι στην Αθήνα με throwback επιτυχίες.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
3: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
1: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
4: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Την Κυριακή με το Βήμα, τα κλασικά της ελληνικής λογοτεχνίας. Η μενεξεδένια πολιτεία, στην Αθήνα του Μεσοπολέμου, η αστική γοητεία συναντά τα κρυφά της πάθη. Έρωτες, όνειρα και νοσταλγία μιας εποχής που αργοσβήνει, ζωντανεύουν στο αριστούργημα του Άγγελου Τερζάκη. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
6: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
7: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.

104,6 My Radio, πρωινό μεσήμερο Παρασκευής, Όλγα Τσαγουσέλου στο μικρόφωνο και τι σας έχω, σας έχω μια φανταστική δερεπιταγή 1000 ευρώ από τα έπιπλα Κυρίτσης. Ένας τυχερός ακροατής θα την κάνει δική του. Πώς? Θα σου πω αμέσως. Θέλω απλά μήνυμα εδώ στο Viber στο 698-104-1046. Θέλω να γράψεις Κυρίτσης και το ονοματεπώνυμό σου και η κλήρωση θα γίνει αμέσως μετά την εκπομπή μου, στην εκπομπή της Ιωάννας Λαΐου. Σήμερα. Γι' αυτό στείλε όσο περισσότερα μηνύματα μπορείς. Θέλω να λυσάξεις, θέλω να κάνεις χαμό, θέλω να κάνεις πανικό. Ο νικητής θα ενημερωθεί τηλεφωνικά ή με μήνυμα. Όπως ξέρετε, σας έχω ξαναπεί ότι η εταιρεία Κυρίτσης σχεδιάζει και κατασκευάζει χειροποίητα έπιπλα. Κλασικά, μοντέρνα, minimal, υψηλής αισθητικής και ποιότητας και ειδικές κατασκευές επίπλων για να είναι ακριβώς έτσι όπως το θέλεις. www.kiritsis.gr, Αθήνα Κηφισιά, Άλιμος και Ηράκλειο Κρήτης τα καταστήματα. Και τώρα στέλνεις τα μηνύματά σου, μπαίνεις στη μεγάλη κλήρωση και καλή επιτυχία!

0: My Radio 104,6.
1: Κρύψα από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

0: Με αυτά και με αυτά έφτασε η στιγμή εγώ να σας αποχαιρετήσω σήμερα Παρασκευή, παιδιά. Προτελευταία εβδομάδα εδώ στον 104,6 My Radio και έχουμε άλλη μία. Γι' αυτό περιμένω πώς και πώς να τα πούμε ξανά τη Δευτέρα. Να καλωσορίσουμε τη νέα εβδομάδα με κέφι, μπρίο, αισιοδοξία, χαρά τσαχπινιά. Έχετε καταλάβει ότι έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Για την ώρα σας αφήνω να έχετε ένα καταπληκτικό Σαββατοκύριακο, ένα ακόμα πιο καταπληκτικό υπόλοιπο Παρασκευής. Περιμένω και τα μηνύματά σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν θέλω να χανόμαστε και αυτές οι δύο μέρες μου λείπετε. Είναι πολύ, το καταλαβαίνετε. Όλγα Τσαουσέλη ήταν πίσω από το μικρόφωνο, ακολουθεί η Ιωάννα Λαΐου. Μένετε συντονισμένοι εδώ, γιατί κάθε μέρα, όλη μέρα σας έχουμε τα καλύτερα. Μέχρι τη Δευτέρα που θα τα ξαναπούμε, σας φιλώ στη Μούρη. Πολλά πολλά φιλιά. Au revoir.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
2: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.

0: επιτυχίες.
1: The City Phenomenon είναι η ατζέντα της ημέρας από τον My Radio 104,6.
2: Γεια σας, γεια σας. Κατερίνα Μπούκα στο μικρόφωνο. Παρασκευή 24 Ιουλίου στα ημερολόγια. Το Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή παρουσιάζει το καλοκαίρι του 2026 τον κύκλο θερινών κινηματογραφικών προβολών The Artist Cinema στην ταράτσα του Μουσείου στην Αθήνα. Απόψε, Παρασκευή 24 Ιουλίου, στις 9 η ώρα, βλέπουμε την ταινία Blow Up, παραγωγή 1966 του Μικελάντζελο Αντωνιόνι. Συνεχίζω κινηματογραφικά. Απόψε, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και στο πλαίσιο του Park Your Cinema, βλέπουμε το Dream Girls, παραγωγή 2006, στις 9 η ώρα με ελεύθερη είσοδο. Τελευταία προβολή απόψε και για το αφιέρωμα με τίτλο «Κάποτε στον 19ο αιώνα» του Πολιτιστικού Ιδρύματος του Ομίλου Πειραιός, στον εξώστη του κτηρίου του Ιδρύματος, στον Ταύρο. Η ταινία που βλέπουμε απόψε είναι «Η Μονομάχη», παραγωγή του 1977 σε σκηνοθεσία Ρίντλεϊ Σκοτ. Αυτά από εμάς για σήμερα. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε και ό,τι και να δείτε, και τα λέμε σύντομα με περισσότερα events.
0: Παίζει τα δικά σου.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Η γνωστή σε όλους μας Παναγιώτα από την Αράχοβα, τώρα και στην Αθήνα, στην Κηφισιά. Με όλα τα αγαπημένα πιάτα και τις γεύσεις της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας. Παναγιώτα Athens ξεχωρίζει για την ελληνική κουζίνα, την αυθεντική ατμόσφαιρα και τις μοναδικές μουσικές επιλογές. Τηλέφωνο κρατήσεων 211-4242-546.
2: Τον 4,6 My Radio.
3: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
4: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Park Πειραιός, γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.

Καλό μας μεσημέρι, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα και ναι, επιτέλους είναι Παρασκευή. Παρασκευή 24 Ιουλίου, ελπίζω να μου είσαστε καλά που και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Εμείς εδώ θα είμαστε μέχρι τις 4. Ιωάννα Λαϊού στην παρέα σας. Ανοίγω και το Viber από νωρίς-νωρίς για τα μηνύματά σας στο 698-104-104-6. Η θερμοκρασία στην πόλη αυτή τη στιγμή στους 32 βαθμούς έχει πέσει αρκετά, αλλά γενικότερα αυτό το διήμερο θα είναι άστατος ο καιρός, σήμερα και αύριο δηλαδή, με βροχές, καταιγίδες και γενικότερα θέλω να έχετε την προσοχή σας. Έχει βγει και έκτακτη ανακοίνωση από την πολιτική προστασία. Να προσέχετε πάρα πολύ. Καλύτερα τα πράγματα την Κυριακή, άντε να προλάβουμε να πάμε και καμιά παραλία, μην πάει τελείως χαμένο το Σαββατοκύριακο. Πάμε να ξεκινήσουμε με τις μουσικές μας. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Καλά να περάσουμε.

104,6 My Radio Throwback Summer. Παίζουν τα δικά σου αγαπημένα του χθες. Με την ενέργεια της πρωτέρια.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

κανένα απόψε. Σαν τρελός μες τη νύχτα γυρνώ στα χαμένα απόψε.

0: Εδώ είμαστε συντονισμένοι στον My Radio 104,6. Να πω και χρόνια πολλά σήμερα στον Αθηναγόρα, στη Χριστιανά και στην Κρίστα που γιορτάζουν. Χρόνια πολλά και στα παιδιά που έχουν τα γενέθλιά τους. Έχουμε σήμερα και τη μεγάλη κλήρωση να κάνουμε. Μία δωρεπιταγή αξίας 1.000 ευρώ θα γίνει δική σας από τα επιπλακή Ρίτσης. Μαζί θα κάνουμε παρούλα την κλήρωση την τελευταία ώρα. Θα σας πω λεπτομέρειες σε λίγο. Εννοείται θα απολαύσουμε και πίτσα φαν. Νομίζω ότι έχουμε πολύ όρεξη για πίτσα σήμερα. Οπότε λοιπόν μείνετε εδώ συντονισμένοι. Πάμε να κάνουμε πολύ μικρό διάλειμμα. Επιστρέφω.
1: Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio Throwback Summer.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.

0: κόσμημα. Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε επιλεγμένα παγωτά. Oreo, Boss, Nui, Pirulo ή Magnum και Elite Crackers. Ακόμη, Λατζιμάς Παρθένο Ελαιόλαδο 2 λίτρα, μόνο 14,96. Λουμίδης Παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντα Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
2: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.

Επιστρέψαμε πολύ γρήγορα συντονισμένοι εδώ στον My Radio 104,6 για να πάρετε παρακαλώ πολύ τα κινητά στα χέρια, γιατί σε λίγο μία δωρεπιταγή αξίας 1.000 ευρώ από τα έπιπλα Κηρύτσης θα γίνει δική σας. Μηνύματα τώρα στο Viber στο 698-104-104 και 6 γράφετε Κηρύτσης και το ονοματεπώνυμό σας. Η εταιρεία Κηρύτσης σχεδιάζει και κατασκευάζει χειροποίητα έπιπλα κλασικά, μοντέρνα, μίνιμαλ, υψηλής αισθητικής και ποιότητας από το 1950. Μπείτε τώρα και στο site να τα δείτε. Είναι καταπληκτικά, www.kiritsispavlaepiplo.gr, και μπορείτε να επισκεφτείτε και τα καταστήματα σε Αθήνα και Κηφισιά, Άλυμο και Ηράκλειο Κρήτης. Λέω το διαγωνισμό ακόμα μία φορά, 6, 9, 8, 104, 104 και 6, Κηρύτσης ονοματεπώνυμο. Καλή σας επιτυχία. Επιστρέφουμε στις μουσικές μας συντονισμένοι εδώ στον My Radio.

0: εδώ είμαστε, My Radio 104,6. Λίγο πριν το ρολόι να δείξει 2, συμπληρώσαμε την πρώτη μας ώρα. Για επιλέξτε και εσείς τραγούδια σήμερα, παρακαλώ. Γιατί εδώ στον My Radio είναι Throwback Summer, που αυτό σημαίνει ότι ακούμε και πολλές παλιότερες επιτυχίες. Έχουμε ακούσει και αρκετές αυτή την ώρα. Μέχρι τις 4, έχουμε αρκετή ώρα μπροστά μας για να ακούσουμε όλα αυτά που θέλετε εσείς. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Πάμε σε break. Μη φύγετε, επιστρέφω.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
2: Αυτό το κάτι που θέλω, που θα με κάνει σαν τρελή να σε θέλω.
1: My Radio Throwback Summer.
3: Βάλε την οστίνη για της, για τον ερωτά της.
1: Όλη την ημέρα throwback επιτυχίες.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
5: Έλα εδώ, δεξιά.
4: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
5: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
4: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
6: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίλα ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Willis ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier, και ζούμε εμείς καλύτερα.
8: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
9: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
10: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε Pampers Panes, Dettol κρεμοσάπουνα και καθαριστικά επιφανειών. Ακόμη, Skip Wonder Wash 54 μεζούρες μόνο 9,38. Soft Exil κοκτάρι μόνο 3,55. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντες Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
11: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Park Πειραιός, γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top parks. Στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.

Radio 104,6. Εδώ είμαστε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε στη δεύτερη μας ώρα. Πώς είστε, τι μου κάνετε? Μεσημεράκι Παρασκευής 24 Ιουλίου το περνάμε παρέα. Έχει κίνηση έξω, ειδικά στις δύο εθνικές οδούς που οδηγούν μακριά από την πόλη. Έχει κόσμο και κοσμάκι. Φεύγετε και πολύ καλά κάνετε. Να μην προσέχετε μόνο για τον καιρό, γιατί σήμερα και αύριο θα έχουμε γενικότερα ακραία καιρικά φαινόμενα. Από την Κυριακή επιστρέφουμε πάλι στα κανονικά μας. Η Ιωάννα Λαΐου είναι στην παρέα σας. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 4. Θα ξεκινήσει τώρα και μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Και εννοείται αυτή την ώρα θα απολαύσουμε και πίτσα φαν. Μείνετε συντονισμένοι εδώ.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

iRadio 104,6. Είμαστε εδώ συντονισμένοι και σήμερα έχουμε πελώρια λαχτάρα για Pizza Fan. Δύο πίτσες Bianca al Forno θα γίνουν δικές σας τώρα. Θέλω να στείλετε μηνύματα στο Viber να γίνει χαμός. 6, 9, 8, 104, 104 και 6, το μήνυμά σας, το όνομα τεπώνυμό σας και Pizza Fan. Η Pizza Fan, η οποία επεκτείνεται συνεχώς και νέο κατάστημα στη Δραπετσόνα, ιδρυτών Δήμου Δραπετσόνας 4 και Εθνικής Αντιστάσεως. Η Pizza Fan ξέρει καλά πώς να συνδυάζει τα πιο αγνά υλικά με τις πιο πρωτότυπες συνταγές. Με την υπογραφή του Δημήτρη Καρμούτσου, καλή αρχή, και εκεί απολαμβάνουμε συνέχεια Pizza Fan. Είμαστε λάτρεις της πίτσας, είμαστε λάτρεις και των τυριών και των πολλών υλικών. Η Pizza Fan δεν στηρίζει τίποτα από όλα αυτά. 6, 9, 8, 104, 104 και 6, δύο πίτσες Bianca al Forno τώρα, το ονοματεπώνυμό σας Pizza Fan. Καλή σας όρεξη. Συνεχίζουμε με μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, συντονισμένη πάντα εδώ στον My Radio.

κάνει τόσο κρύο απόψε, παγωνιά, ερημιά. Φεύγω αλλά πρόσεχε, γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

0: Radio 104,6, λίγο πριν το ρολόι να δείξει 3 και κάπως έτσι συμπληρώσαμε μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Λέω ακόμα μία φορά το διαγωνισμό της δωρεπιταγής αξίας 1.000 ευρώ από τα έπιπλα Κύριτσης, γιατί σε λίγα λεπτά θα κάνουμε και την κλήρωση. Να γίνει χαμός παρακαλώ πολύ τώρα στο Viber 6-9-8-104-104 και 6. Γράφετε το όνομα τεπώνυμό σας και Κυρίτσης. Το λέω ακόμα μία φορά 6-9-8-104-104 και 6. Όνομα τεπώνυμο Κυρίτσης. Καλή επιτυχία, σε λίγο θα κάνουμε την κλήρωση. Πάμε σε πολύ μικρό break, μη φύγετε, επιστρέφω.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.

0: Επιτυχίες.
1: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
2: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
1: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
2: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
3: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς κάρτα με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Hello, στο νέο τεύχος. Αλίκη Βουγιουκλάκη. 30 χρόνια μετά τον θάνατό της, ένα συλλεκτικό αφιέρωμα στο απόλυτο σύμβολο του ελληνικού σινεμά. Η μυθική πορεία και άγνωστες πτυχές της προσωπικής της ζωής. Με σπάνιο αρχιακό υλικό, συνεντεύξεις και φωτογραφίες. Ακόμα, Μάρο Κοντού, η αυλαία μιας σπουδαίας διαδρομής. Hello, κάθε Τετάρτη στα Περίπτερα.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτης στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
9: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο, α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
10: Άρα συμφωνούμε για full time.
9: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο δεν λογώ.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Israel.

Επιστροφή στην τρίτη και τελευταία μας ώρα για σήμερα, συντονισμένη πάντα εδώ στον My Radio 104,6 μεσημεράκι Παρασκευής. Το περνάμε παρέα, η Ιωάννα Λαΐου είναι μαζί σας, μαζί μας όμως έχουμε και την Aegean και έχω για εσάς την τέλεια συνταγή για φοβερές καλοκαιρινές διακοπές. Βήμα πρώτο, μπαίνετε στο aegeanair.com ή στο Aegean App. Βήμα δεύτερο, κλείνετε μία από τις νέες απευθείας πτήσεις της Aegean από Αθήνα για Πάφο. Βήμα τρίτο, προσγειώνεστε σε έναν τόπο μαγικό, βουτάτε σε κρυστάλλινα νερά, χάνεστε στα γραφικά σοκάκια και γίνεστε ένα με τους ανθρώπους και την απίστευτη φιλοξενία τους. Η Πάφος σας καλεί, ακολουθήστε και εσείς τα βήματα και θα με θυμηθείτε. aegeanair.com ή Aegean App για να κλείσετε τα εισιτήριά σας. Επιστρέφουμε στις μουσικές μας εδώ συντονισμένοι στον My Radio 104,6.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργεια.

0: Εδώ είμαστε συντονισμένοι στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Και για φαγητό θα σας πάω, γιατί έρχεται και Σαββατοκύριακο. Είναι ωραίο νομίζω να πάτε με την παρέα να φάτε κάπου πάρα πολύ ωραία. Και εγώ θα σας μιλήσω για το Yucatan Cocina Mexicana, ένα νέο μαγαζί που άνοιξε τις πόρτες του στην Αθήνα, φέρνοντας αυθεντική γεύση του Μεξικού. Ο Όμιλος Βουλγαράκη φυσικά κρύβεται πίσω από αυτό, με πολυετή παρουσία στον χώρο της εστίασης και της φιλοξενίας. Διευρύνει το γαστρονομικό του αποτύπωμα με το άνοιγμα του Yucatan, ενός νέου εστιατορίου αφιερωμένου στην αυθεντική μεξικάνικη κουζίνα. Θα περάσετε καταπληκτικά, γιατί ο χώρος είναι τέλειος. Το φαγητό είναι εκπληκτικό, από τον σεφ Γρηγόρη Καλέκη, ο οποίος μαζί με τον Παναγιώτη Παπαδόπουλο έχουν δημιουργήσει ένα μενού με έμφαση στην αυθεντικότητα, τις ισορροπημένες εντάσεις και τις ποιοτικές πρώτες ύλες. Και έχει και φανταστικά κοκτέιλ, πολύ μεγάλη λίστα, πίσω από τα οποία βρίσκεται ο βραβευμένος bartender Δημήτρης Παπαϊωάννου. Yucatan, στο Παλαιοφάληρο Ζεσίμου 47, θα με θυμηθείτε, επισκεφτείτε το παρακαλώ και μου λέτε την επόμενη εβδομάδα τις εντυπώσεις σας. Το λέω ακόμα μία φορά, βρίσκεται στο Παλαιοφάληρο Ζεσιμοπούλου 47. Καλή σας όρεξη, πάμε σε break, επιστρέφω.
1: 104,6 My Radio. Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι Throwback επιτυχίες.
2: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός, γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, μουστάκα, Parex, όρκεστρα, Pepco, Sinsay, Lily, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
3: Τάπα, τσούρος, κλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio. Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε. Την Κυριακή με το βήμα Vita. Cool Summer, το καλοκαίρι που μας αξίζει χωρίς απρόπτα. Doorway Effect, το φαινόμενο που επηρεάζει τη μνήμη μας. Και η Δανάη Μιχαλάκη μιλάει για τη νέα σειρά του Mega, Δυο Μαύρα Πουκάμισα, σε αποκλειστική συνέντευξη. Μαζί με μαγκαζίνο Deep Blue, η γαλάζια οικονομία και η διάσωση των ωκεανών. Μόνο στο βήμα της Κυριακής.
7: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
1: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: iRadio 104,6. Λίγο πριν το ρολόι μας να δείξει 4. Αυτό ήταν για σήμερα. Η Ιωάννα Λαΐου ήταν στην παρέα σας από τη μία μέχρι τώρα. Έρχεται ο Χάρης Χρονόπουλος για το επόμενο 2 ώρο. Να μείνετε μαζί του γιατί έχει φανταστικές μουσικές. Ζητήστε και από το Χάρη παλιότερα τραγούδια Throwback Summer εδώ στο MyRadio στο 698-104-104-6. Να περάσετε ένα φανταστικό Σαββατοκύριακο. Να κάνετε όλα αυτά που σας αρέσουν. Να μου προσέχετε λίγο με τον καιρό γιατί θα κάνετε τα περίεργά του μέχρι και το Σάββατο. Και εμείς θα λέμε πάλι Δευτέρα μεσημεράκι, μία ακριβώς. Πολλά φιλάκια, bye!
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. My Radio.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας. Με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-0106-700.
2: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
3: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
2: Αυτό είναι σχετικό.
3: Με τι?
2: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
4: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
5: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
6: Hello, στο νέο τεύχος. Αλίκη Βουγιουκλάκη. 30 χρόνια μετά τον θάνατό της, ένα συλλεκτικό αφιέρωμα στο απόλυτο σύμβολο του ελληνικού σινεμά. Η μυθική πορεία και άγνωστες πτυχές της προσωπικής της ζωής. Με σπάνιο αρχιακό υλικό, συνεντεύξεις και φωτογραφίες. Ακόμα, Μάρο Κοντό, η αυλαία μιας σπουδαίας διαδρομής. Hello, κάθε Τετάρτη στα Περίπτερα.
7: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέρια.

104,6 My Radio Throwback Summer. Παίζουν τα δικά σου αγαπημένα του χθες. Με την ενέργεια της προτέρειας.

0: Αυτά είναι επιτυχίες πολλά αγαπημένα, αλλά και οι περισσότερες throwback επιτυχίες. Throwback Summer στον 104,6 My Radio και το περνάμε παρέα με πολύ αγαπημένα throwback τραγούδια. Μας αρέσουν πάρα πολύ και γενικότερα το έχω ξαναπεί, τα καλοκαίρια κάπως θυμόμαστε ωραία throwback τραγούδια. Αυτό έχει κάνει τα τελευταία καλοκαίρια ο 104,6 My Radio. Άντε και την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε παρέα και μετά παπαλά διακοπούλες και ο καθένας στον δρόμο του. Μου στέλνετε ό,τι θέλετε. Viber 698-104-104-6. Επιστρέφω με την περισσότερη μουσική και τα καλύτερα.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι απολαμβάνουμε throwback επιτυχίες. Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
2: Με νίκες ξεκίνησαν τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 3-2 της Δυνάμο Κιέβου στην Πολωνία και πήρε προβάδισμα πρόκρισης εν ώψη της Ρεβάν στην Τούμπα την ερχόμενη Πέμπτη. Νικηφόρο ήταν και το ξεκίνημα του Παναθηναϊκού που πέρασε με 2-1 από την έδρα της Πάξη. Οι πράσινοι θα υποδεχθούν την ουγγρική ομάδα σε μία εβδομάδα στο ΆΚΑ. Η προετοιμασία του Ολυμπιακού στην Ολλανδία συνεχίζεται με τους Ερυθρόλευκους να δίνουν δύο φιλικά. Σήμερα στις 8 κόντρα στην Αντβέρπ και αύριο στις 4 κόντρα στην Αλκμάρ. Ο Χρήστος Τζόλης είναι και επίσημα ποδοσφαιριστής της Arsenal. Ο 24χρονος διεθνής υπέγραψε έως το καλοκαίρι του 2031. Η μεταγραφή του έφτασε τα 40 εκατομμύρια ευρώ και είναι η ακριβότερη Έλληνα ποδοσφαιριστή. Η Εθνική Πόλο Ανδρών νίκησε 14-13 το Μαυροβούνιο, προκρίθηκε στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου και αύριο αντιμετωπίζει την Ιταλία στη 1:15.
1: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Η γνωστή σε όλους μας Παναγιώτα από την Αράχοβα, τώρα και στην Αθήνα, στην Κηφισιά. Με όλα τα αγαπημένα πιάτα και τις γεύσεις της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας. Παναγιώτα Athens ξεχωρίζει για την ελληνική κουζίνα, την αυθεντική ατμόσφαιρα και τις μοναδικές μουσικές επιλογές. Τηλέφωνο κρατήσεων 211-4242-546.
7: 4,6 My Radio.
8: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα!
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
12: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
11: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
13: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.

Εδώ είμαστε. Δεν άργησα καθόλου. Επιτυχίες και πάρα πολλά αγαπημένα στον 104,6 My Radio. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. My Radio. Αυτό σας έλεγα πάντα όταν την γυρνούσαμε με το σήμα αυτό μετά τις διαφημίσεις. Και μ' αρέσει πολύ να τραγουδάω. Πού να με δείτε στο Release Athens. Πώς κάνω όταν ειδικά έχει και καμιά μπάντα που μου αρέσει πάρα πολύ. Γενικότερα είναι το αγαπημένο μου φεστιβάλ στην Αθήνα. Το καλοκαίρι θέλει ενέργεια. Την βρίσκουμε πάντα και με το παραπάνω στο Release Athens Festival, με χορηγό την Πρωτέργεια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει αυτό από την Πρωτέργεια. Fun happenings, μεγάλοι διαγωνισμοί, εκπλήξεις, δώρα, αλλά και αυτός ο πύργος της Πρωτέργεια που είναι στο καλύτερο σημείο με την καλύτερη θέα. Πραγματικά παίζετε και spin and win και μπορείτε να κάνετε και upgrade το εισιτήριό σας. Και πραγματικά μην ξεχάσετε να πάτε, να παίξετε, να πάρετε και τα holographic γυαλιά για να δείτε τον ήλιο της Πρωτέργεια και να κερδίσετε πολλά δώρα και να μπείτε και στην κλήρωση για ένα ταξιδιωτικό βάουτσερ αξίας 500 ευρώ. Μπαίνετε και στα social της Πρωτέργεια γιατί μπορεί να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις και να διαλέξετε συναυλία που θα πάτε. Τέλειο αυτό το δώρο και να πάτε δωρεάν στο Release, ό,τι καλύτερο. Τα λέμε στο Release, είναι τα αγαπημένα μου, πάντα εκεί είμαι κι εγώ με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Συνεχίζουμε, επιτυχίες, πολλά αγαπημένα, παρέα, απόγευμα Παρασκευής στο My Radio.

0: Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio Throwback Summer.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες

0: The City Phenomenon. Είναι η ατζέντα της ημέρας από τον My Radio 104,6.
1: Γεια σας, γεια σας. Κατερίνα Μπούκα στο μικρόφωνο. Παρασκευή 24 Ιουλίου στα ημερολόγια. Το Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή παρουσιάζει το καλοκαίρι του 2026 τον κύκλο θερινών κινηματογραφικών προβολών The Artist Cinema στην ταράτσα του Μουσείου στην Αθήνα. Απόψε, Παρασκευή 24 Ιουλίου, στις 9 η ώρα, βλέπουμε την ταινία Blow Up, παραγωγή 1966 του Μικελάντζελο Αντωνιόνι. Συνεχίζω κινηματογραφικά. Απόψε, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και στο πλαίσιο του Park Your Cinema, βλέπουμε το Dream Girls, παραγωγή 2006, στις 9 η ώρα με ελεύθερη είσοδο. Τελευταία προβολή απόψε και για το αφιέρωμα με τίτλο Κάποτε στον 19ο αιώνα του Πολιτιστικού Ιδρύματος του Ομίλου Πειραιός, στον εξώστη του κτηρίου του Ιδρύματος, στον Ταύρο. Η ταινία που βλέπουμε απόψε είναι η Μονομάχη, παραγωγή του 1977 σε σκηνοθεσία Ρίντλεϊ Σκοτ. Αυτά από εμάς για σήμερα, καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε και ό,τι και να δείτε και τα λέμε σύντομα με περισσότερα events.
2: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
3: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
5: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
6: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.

Και τώρα ξεκινάει η δεύτερη μας ώρα. Εδώ είμαστε με την περισσότερη μουσική, πολλές επιτυχίες, πολλά αγαπημένα, τα περισσότερα throwback αγαπημένα στον 104,6 My Radio. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος και αυτή την ώρα έχω τα καλύτερα. Μου στέλνετε και ό,τι θέλετε, Viber 698-104-104-6 και ελπίζω οι πιο νέοι της παρέας και τα παιδάκια που έδιναν πανελλήνιες. Χθες ανακοινώθηκαν οι βάσεις, οπότε ελπίζω τώρα που ακούτε να είστε χαρούμενοι, να είστε ικανοποιημένοι. Και αν δεν έγινε και κάτι και δεν πιάσαμε και κάτι μόλις στο τσακ, δεν πειράζει. Όλα για κάποιο λόγο γίνονται, να ξέρετε. Και τις τελευταίες ημέρες το σκέφτομαι πάρα πολύ αυτό. Ακόμα και σε πολλά, πολλά, πολλά πράγματα που μπορεί να γίνουν και να μην πάνε όπως τα θέλουμε. Μπορεί καλύτερα που γίνονται έτσι. Λέω εγώ τώρα. Πολλές επιτυχίες όμως, για να μην σκεφτόμαστε, να χαλαρώνουμε. Δεν είναι και καλοκαίρι τώρα, 24 Ιουλίου, μην το καίμε. Πάμε να περάσουμε καλά. Εδώ μείνετε μαζί μου.

φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι

104,6 My Radio. My Radio. Παίζει τα δικά σου.

0: Πολύ αγαπημένο μου στον 104,6 My Radio, εδώ που απολαμβάνουμε επιτυχίες, αγαπημένα, πολλές throwback επιτυχίες και αυτά τα 5 χρόνια σχεδόν που ήμασταν μαζί κάθε μέρα από την πρώτη μέρα του My Radio. Πόση μουσική έχουμε ακούσει και πόση καλή παρέα έχουμε κάνει και πραγματικά ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ καλή παρέα που κάναμε όλα αυτά τα χρόνια εδώ στο My Radio. Και κανένας δεν χάνεται με κανέναν. 6, 9, 8, 104, 104, 6. Είμαι εδώ μαζί σας. Άντε, έφυγε και ο άνθρωπος χθες. Από αύριο, πες, θα το καταλαβαίνουμε καλύτερα. Σήμερα τώρα, μα ρίξει και κανιά βρόχα, κανιά καταιγίδα που λένε, κανένα περίεργο, πού να το καταλάβουμε. Από αύριο Σάββατο, από το μεσημέρι και μετά που φτιάχνει καιρός, θα τα καταλάβουμε όλα. Θα πάρουμε μια ανάσα και όλα θα είναι καλύτερα.
1: Throwback Summer στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
2: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα εδώ, δεξιά.
3: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
4: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
3: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
5: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπε στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Την Κυριακή με το Βήμα, τα κλασικά της ελληνικής λογοτεχνίας. Η μενεξεδένια πολιτεία. Στην Αθήνα του Μεσοπολέμου, η αστική γοητεία συναντά τα κρυφά της πάθη. Έρωτες, όνειρα και νοσταλγία μιας εποχής που αργοσβήνει, ζωντανεύουν στο αριστούργημα του Άγγελου Τερζάκη. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
7: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Park Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, μουστάκα, Parex, όρκεστρα, Pepco, Sinsay, Lily, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks. Στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
8: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
9: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
10: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.

0: Αυτά είναι πολύ αγαπημένο, όλα είναι πολύ αγαπημένα. Έχουμε την περισσότερη και την καλύτερη μουσική εδώ, πολλές επιτυχίες και πολλές throwback επιτυχίες. Και πού είστε ακόμα, έρχεται αυτή η αγαπημένη μας ώρα τώρα, 6 με 7, μία ώρα που δεν έχει καμία μα καμία διακοπή για διαφημίσεις, εδώ στον 104,6 My Radio και η Κατερίνα Ζαρίφη, τη Ζαρίφη στο πανηγύρι. Ελάτε να περάσουμε ωραία σε πολύ λίγο.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
2: Εξαρτημένος είμαι, μες στη ζωή μου είναι. Κι ας έχεις κάνει τόσα.
1: My Radio Throwback Summer.
2: Ξέρω δίπλα μου και νιώθω καταπληκτικά.
1: Όλη την ημέρα throwback επιτυχίες.
3: Τάπας, τσούρος, κλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα. Και τι χαμόν.
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε, BP Ultimate. Να πάμε Μαδρίτη.
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Τουαλέτα, χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
9: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας. Με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
10: Η γνωστή σε όλους μας Παναγιώτα από την Αράχοβα, τώρα και στην Αθήνα, στην Κηφισιά. Με όλα τα αγαπημένα πιάτα και τις γεύσεις της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας. Παναγιώτα Athens ξεχωρίζει για την ελληνική κουζίνα, την αυθεντική ατμόσφαιρα και τις μοναδικές μουσικές επιλογές. Τηλέφωνο κρατήσεων 211-4242-546.
1: 4,6 My Radio.
11: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
12: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
13: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

0: Κατερίνα Ζαρύπη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
0: Από όλα που έχει κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχει υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα.
3: Έτσι μωρέ, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
4: Θα σου ρίξω καλά.
2: Τζούλη, πάρ' τον.
0: Όταν λύνω σταυρόλεξα, δεν θέλω να έρχονται και να με θοπεύουν.
2: Να.
5: Σε πιάσα να κάνεις τρίο και θα πάω για το ψυχιατρίο.
2: Παμ.
0: Να αφιερώσω τους φτερωτούς όρκης στην Κατερίνα Ζαρύφη.
2: Αυτές είναι αφιερώσεις.
6: Ένας παππούς ανώμαλος εδώ και κοιτάει τα κορίτσια εκεί κάτω.
7: Τι κάνετε εκεί. Ο Σαμίρ και η μάνα.
2: Είναι τραγικές οι στιγμές που ζούμε.
8: Σαν το φίδι την καρδιά μου τρώει σιλιά.
2: Τα κεφάλια μέσα.
9: Παρακαλείτε, ο κάτοχος του αυτοκινήτου με αριθμό κυκλοφορίας Ιώτα, Κάπα, Νι, 42, 68 να του μετακινείς γιατί εμπουδάει.
10: Πάμε τα καλά τώρα, ε!
11: Σας χαμηλώ!
12: Έφτασα στο Αχανάι!
11: Μπήκαμε λάθος! Να με τα φαρμάτωσε, ναι!
13: Πονάς, αγόρι μου!
14: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα! Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι, αρχινάει!
2: Κυρίες μου και κύριοι, αγόρια και κορίτσια, ο Talking on Binary. Εδώ είμαστε τη Ζαρύφη στο Πανηγύρι Τρελό. Τελευταία μέρα αυτής της εβδομάδας, Παρασκευή 24 Ιουλίου. Μαζί με το κλείσιμο του αναδρόμου. Ό,τι μη συνεννοηθήκαμε, μη συνεννοηθήκαμε. Ό,τι χάλασε, χάλασε. Ό,τι ηλεκτρονικό ήταν να τα παίξει, τα έπαιξε. Ό,τι αυτοκίνητο ήταν να μείνει, έμεινε. Πάμε σε μια νέα εποχή. Επιτέλους η ασυνεννοησία μπαίνει σε ένα φρένο. Γιατί πραγματικά έχω να σας πω ότι τις τελευταίες 15 μέρες, όπως και να το κάνουμε, πηγαίναμε βάρκα γυαλό. Πρώτη Δευτέρα. Όμως τα πράγματα τώρα αλλάζουν. Είμαστε πιο κοντά από ποτέ όλοι σε καλοκαιρινές διακοπές. Σας χαίρομαι εσάς που φεύγετε Ιούλιο. Πραγματικά σας χαίρομαι, γιατί η Αθήνα τον Αύγουστο είναι κουκλίτσα ζωγραφιστή. Οπότε τώρα και καλύτερα είστε στα νησιά με λιγότερο κόσμο και έχετε φύγει από την Αθήνα που ακόμα γίνεται κλαπαταγή. Είσαστε οι καλύτεροι του χωριού. Εμείς θα συνεχίσουμε έτσι και την επόμενη εβδομάδα και μετά αποχαιρετάμε για πάντα τον 104,6 με Radio και τη Ζαρύφη στο Πανηγύρι με Χάρη Χρονόπουλο. Εντάξει, θα τα πούμε και από εβδομάδα. Μωρέ, εντάξει, δεν χρειάζεται τώρα. Τώρα πλησιάζουμε αυτό που λέμε πριν το τέλος. Όλα καλά, παιδιά. Αν μας ακούτε εμάς καλά, πάει να πει ότι όλα είναι καλά τα πράγματα. Αν μας ακούγατε κατηφής και γενικότερα στεναχωρημένους, σας έλεγα, ελάτε να μας συνδράμετε. Αλλά όλα πάνε καλά. Θέλω να πω ότι ακόμα τρέχουν πράγματα ωραία στην πόλη, οπότε αν έχετε μείνει εδώ, εγώ θα κάνω μια ψαχτική να σας πω 5-6 πραγματάκια. Να σας πω ότι την επόμενη εβδομάδα μέχρι τις 31 είμαστε και στο θέατρο του Αγοριού απέναντι εκεί στο Άλσος. Θέλω να σας ευχαριστήσουμε όλοι πάρα πολύ για αυτό που μας συνέβη φέτος στο Άλσος, την τεράστια αγκαλιά που έχουμε δεχτεί. Και αυτή η αγκαλιά είναι που μας έκανε να τα ξαναπούμε από 28 Αυγούστου μέχρι 3 Οκτωβρίου. Και θυχωρός ξεφάντωμα 5 μέρες στην πόλη σας και αρχινάμε εκπομπή.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

βλέπω από χτες χαρούμενους ανθρώπους με το που βγήκαν οι βάσεις. Βλέπω παιδιά που έτσι ονειρεύονται και αυτό είναι, κυρίες και κύριοι μου, κάτι που δεν θα μας το πάρουν ποτέ. Το δικαίωμα στο να ονειρευόμαστε. Όμως, επειδή εδώ στο Πανηγύρι, ξέρετε, εμείς ασχολούμαστε έτσι και λίγο με τα πιο περίεργα, λίγο με τα πιο ιδιαίτερα θα έλεγα. Διάβασα τώρα μία περίπτωση, τη Ζωή Λεμονάκη. Η Ζωή Λεμονάκη, λέει, είναι μητέρα 5 παιδιών που πέρασε πρώτη στο παιδαγωγικό στο Ρέθυμνο μετά την ανακοίνωση των βάσεων. Πραγματικά μεγαλώνει 5 παιδιά η Ζωή, ηλικίας από 3 ως 16 ετών, είναι από το Ηράκλειο Κρήτης. Πραγματικά, δεν ξέρω ρε παιδιά, αυτές οι ιστορίες πάντα με συγκλονίζουν. Δηλαδή η Ζωή ολοκλήρωσε, λέει, το λύκειο με βαθμό 19,4, απέκτησε πτυχίο βρεφονηπιοκόμου με 19,5. Όλα αυτά ενώ αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας, χωρίς να επιτρέψετε μία στιγμή στις δυσκολίες, λέει, να τη λυγίσουν. Παντρεύτηκε σε νεαρή ηλικία, άφησε τέλος πάντων το σχολείο. Είδες ρε παιδί μου, άμα όμως το λέει με το μέσα σου για γνώση, είναι πραγματικά, δεν ξέρω. Η Ζωή λοιπόν, η μαμά, η πολύτεκνη με 5 παιδάκια από 3 ως 16 ετών, είναι η γυναίκα που πέρασε πρώτη στο παιδαγωγικό Ρεθύμνου και τα σπάσε όλα και μπράβο της. Και Ζωή μου, αυτά είναι. Έτσι είναι τα μαθήματα ζωής. Αυτά είναι. Η Ζωή μας έδωσε το μάθημά της, λοιπόν, όπως μας δίνει και η κανονική ζωή. Ότι όταν κάτι το λέει το μέσα σου, όταν κάτι είναι ανάγκη ή όταν κάτι το θες πάρα πολύ, πολεμάς και τελικά το αποκτάς. Και μπράβο και συγχαρητήρια.

0: Λοιπόν, η πρώτη μας ώρα τελειώνει κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι μου. 104,6 My Radio, τη Ζαρίφη στο πανηγύρι τρελών. Κάνουμε παρέα μέχρι τα τέλη Ιουλίου εδώ στο αγαπημένο μας My Radio, για να πάρουμε μετά ο καθένας το δρόμο του για παραλίες, για περιπέτειες, για όνειρα, για όλα όσα έχουμε στο κεφάλι μας. Και επειδή πολλά έχουμε στο κεφάλι μας και ακόμα περισσότερα πολλά κάνουμε μέσα στη μέρα μας, επειδή η μέρα γεμίζει λοιπόν με δραστηριότητες και η ζέστη, εντάξει, ανεβαίνει, η σωστή ενυδάτωση γίνεται βασική ανάγκη. Με τους έντονους ρυθμούς λοιπόν, την άθληση που κάνετε κάποιοι, αλλά και τη ζέστη, ο οργανισμός μας χάνει όχι μόνο υγρά, αλλά και ηλεκτρολίτες, που αν δεν τα αναπληρώσουμε, η αφυδάτωση δεν αργεί να εμφανιστεί. Και τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό? Φυσικά να καταναλώσουμε πολλά υγρά, παιδιά. Σημαντικό είναι να προσθέσουμε και ένα συμπλήρωμα διατροφής με ηλεκτρολίτες. Το Dextrolite Plus με υπέροχη γεύση λεμόνι και βιταμίνη B2 είναι η ιδανική πρόταση για όσους είναι συνεχώς σε κίνηση. Απλά διαλύεις ένα δισκείο σε ένα ποτήρι νερό και είσαι έτοιμος να συνεχίσεις. Ανακαλύψτε λοιπόν τη δροσιά του Dextrolite Plus Lemon ή Orange ή Raspberry, γιατί υπάρχουν και οι υπόλοιπες απολαυστικές επιλογές της σειράς, για ενυδάτωση που προσαρμόζεται στη δική σου καθημερινότητα, όποια και αν είναι η στιγμή.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback

0: όλη την ημέρα. Θρούπακ επιτυχίες.
1: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
4: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
5: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
9: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
10: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
11: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
10: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
11: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
12: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρε smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς κάρτα με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
13: Ώρα για κόκκομα Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.

0: κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Η δεύτερη ώρα στη Ζαρίφη στο Πανηγύρι αρχινάει.
1: Ξεκινάμε τη δεύτερη ώρα του Πανηγυριού. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, μου στον 104,6 My Radio. Κλείνει και η εβδομάδα. Να ευχηθώ σε όλους που πηγαίνετε διακοπές εδώ από τη Ζαρίφη στο Πανηγύρι να περάσετε τέλεια. Μη σκέφτεστε τίποτα, μην αγχώνεστε. Το μόνο να προλάβετε το καράβι και όλα τα άλλα θα γίνουν. Και μη σας πιάνει πανικό στα νησά να κάνετε πρόγραμμα. Μη σας πιάνει πανικό να πάτε στο Κατσάβραχο, γιατί σας είπαν ότι εκεί είναι η καλύτερη παραλία και πρέπει να αγχωθείτε και κάντε πράγματα δώρο στον εαυτό σας. Και ποιο είναι αυτό? Το μεγαλείο του χαμένου χρόνου. Άραξε σε μια ξαπλώστρα, κάνε ένα σαλιό ύπνο και μια χαρά θα περάσεις. Και αν δεν πας στην παραλία στο Κατσάβραχο, δεν πειράζει. Άσε αυτούς που θα πάνε να το περιγράψουμε. Άσε με καημένε τώρα, μωρέ. Πάμε και κρεμιόμαστε σαν τα κρυκρή. Γιατί εκεί λέει, άμα δεν πας αυτή την παραλία, μα δεν μπορώ να πάω, αγάπη μου. Θα κουτρουβαλιαστώ. Δηλαδή, τι, να χρειάζομαι μετά αεροδιακομιδή? Α, όχι, εγώ παιδιά δεν τα κάνω αυτά πια. Δεν μπορώ. Την περιπέτεια να τη ζήσουμε αλλιώς. Να είναι μια περιπετειώδης κατάσταση πώς θα περάσουμε με τη σκέση μας στο νησί. Να καταφέρουμε να μην μαλώσουμε. Όχι να πάμε στο Κατσάβραχο να που φεύγει η διχάλα η σαγιονάρα μπροστά, γιατί περισσότεροι πάμε με τη σαγιονάρα. Δεν είμαστε κι εμείς μαθημένοι να βάζουμε το παπούτσι που βάζει ο ξένος και πηγαίνει στην παραλία. Φεύγει μπροστά η διχάλα, βγαίνει μπροστά όλο το δάχτυλο, κουτρουβαλιάζεσαι. Απαπαπαπαπαπαπαπαπα. Όχι, δεν το θέλω καθόλου. Λοιπόν. Και μιας και φεύγετε για διακοπές, ελπίζω να τα πήρατε όλα τα απαραίτητα. Όπου και αν βρεθείτε όμως, σε φαρμακείο ή αν θέλετε να τα παραγγείλετε από e-pharmacies, οπωσδήποτε καλή αντιλιακή προστασία. Για την απόλυτη αντιλιακή προστασία στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματος, επιλέξτε το Luxurious Sun Care Stick με δίκτυο προστασίας 50 από την Intermed. Ένα αντιλιακό stick πολύ υψηλής προστασίας, ιδανικό για μικρές ζώνες όπως μύτη, χείλη, αυτιά και ουλές. Με την ύλη παρή υφή που έχει και το αόρατο θυμίρισμα, προσφέρει αποτελεσματική και στοχευμένη προστασία που διαρκεί ακόμη και μέσα στο νερό. Θα το βρείτε φυσικά στα φαρμακεία και στα e-pharmacies, γιατί όλα καλά, να πάρουμε τα καλά τα ρούχα, αλλά χωρίς αντιλιακό δεν πας πουθενά.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

0: Η Παρασκευή είναι εδώ και εμείς σε λίγο φεύγουμε από το πανηγυράκι, πάμε για τρέξιμο Σαββατοκύριακο. Ναι, ακόμα έχουμε λίγη τρεχάλα για εμείς το Σάββατο, γιατί έχουμε την παράστασή μας, δεν έχει τελειώσει. Τελειώνουμε το επόμενο τρίμερο, Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο, του Αγοριού απέναντι στο Θέατρο Άλσος, και επιστρέφουμε Μαλαιοκούβαρα στις 28 Αυγούστου για μέχρι τις 3 Οκτωβρίου. Εσείς το ζητήσατε, εσείς το θέλατε και εμείς σιγά μη σας το αρνιόμασταν. Η καταστασού... Καλά, δεν είδα σήμερα καμιά εορτή, κανένα τέτοιο, να έχουμε κάποιον να μας φυλάει, να μας πει τα καλά. Λοιπόν, τι έχει σήμερα? Α, σήμερα έχει Αγίας Χριστίνης της Μεγαλομάρτυρος και Αγίου Αθηναγόρου του Ομολογητού. Χριστινάκια μου, χρόνια πολλά εσείς που δεν γιορτάζετε τα Χριστούγεννα. Γιατί είναι κάποιες που γιορτάζετε τις Αγίες Χριστίνας. Μπράβο. Χριστίνα, Χριστιάνα, Χριστιάνα, Χρήστα και Αθηναγόρα, χρόνια πολλά. Πω, πω, πω. Συγγνώμη, και αύριο Σάββατο λέει η Άννα, κοίμηση της Αγίας Άννης. Α, είναι Άννες που δεν γιορτάζουν μαζί με το τραγούδι. Εγώ, άμα είχα τραγούδι τέτοιο που να λέει τη γιορτή μου, αχ, Ανούλα, στου του Δεκέμβρη στις 9, που δεν το ξεχνάς και ποτέ. Είναι και το τραγούδι υπενθύμηση. Σας υπενθυμίζω, εσάς που φεύγετε για διακοπές, αν φεύγετε με τα βλαστάρια σας, ότι δεν πάτε πουθενά αν ετοιμάζετε για παραλία ή βόλτα στον ήλιο χωρίς την καμιλοπάρδαλή σας. Η αντιλιακή προστασία γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Το Euderma Baby Derm Sunscreen Cream Spray με δείκτη προστασίας 50-360 από τη νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων της Intermed προσφέρει υψηλή προστασία από UVA και UVB ακτινοβολία, με ειδική συσκευασία ψεκασμού που εφαρμόζεται από κάθε γωνία. Με υαλουρονικό οξύ και βιταμίνη ε, ενυδατώνει και προστατεύει το δέρμα από την οξυδοτική φθορά. Οπότε και να τρέχει και να μην, αυτό μπαίνει το αντιλιακό από παντού. 360 σου λέει.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι throwback επιτυχίες. Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι, με την υποστήριξη της Bet365.
2: Με νίκες ξεκίνησαν τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 3-2 της Δυνάμο Κιέβου στην Πολωνία και πήρε προβάδισμα πρόκρισης εν όψη της Ρεβάν στην Τούμπα την ερχόμενη Πέμπτη. Νικηφόρο ήταν και το ξεκίνημα του Παναθηναϊκού που πέρασε με 2-1 από την έδρα της ΠΑΞΗ. Οι πράσινοι θα υποδεχθούν την Ουγγρική ομάδα σε μία εβδομάδα στο ΑΚΑ. Η προετοιμασία του Ολυμπιακού στην Ολλανδία συνεχίζεται με τους Ερυθρόλευκους να δίνουν δύο φιλικά. Σήμερα στις 8 κόντρα στην Αντβέρπ και αύριο στις 4 κόντρα στην Αλκμάρ. Ο Χρήστος Τζόλης είναι και επίσημα ποδοσφαιριστής της Άρσεναλ. Ο 24χρονος διεθνής υπέγραψε έως το καλοκαίρι του 2031. Η μεταγραφή του έφτασε τα 40 εκατομμύρια ευρώ και είναι η ακριβότερη Έλληνα ποδοσφαιριστή. Η Εθνική Πολοανδρών νίκησε 14-13 το Μαυροβούνιο, προκρίθηκε στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου και αύριο αντιμετωπίζει την Ιταλία στη 1:15.
1: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι, με την υποστήριξη της Bet365. Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
2: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε, BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.

μαγαζί μαζεύεται για Σαββατοκύριακο. Εδώ ήμασταν για 2 ώρες, 6 με 8 στον 104,6 My Radio, τη Ζαρίφη στο πανηγύρι Τρελόντ. Από Δευτέρα, η τελευταία μας εβδομάδα στον 104,6 My Radio. Ένα ραδιόφωνο που αγαπήσαμε πολύ και που περάσαμε 5 σεζόν γεμάτες. Με πάρα πολλά πράγματα, με πολύ όμορφες αναμνήσεις, αλλά αυτά θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Όλα βαίνουν καλώς, κυρίες και κύριοι μου. Το καλοκαίρι είναι εδώ, οι δροσιές είναι εδώ. Σήμερα να δούμε αν θα βρέξει τώρα το βράδυ που πάω θέατρο. Αυτό είναι το στοίχημα τώρα. Και ξέρεις, με τη βροχή είναι όλα που βγαίνουν. Υγρασίες, μαμούνια, κουνούπια. Τουλάχιστον για τα κουνούπια τη λύση την έχω βρει. Γιατί, εντάξει, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει το έντομο μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι, λοιπόν, είναι από τη Unipharma. Εμείς τώρα, αγαπημένοι μου, θα ξεκινήσουμε από Δευτέρα την τελευταία εβδομάδα εδώ. Θέλουμε να, από τώρα να σας στέλνουμε φιλιά και να σας ευχαριστήσουμε για αυτή την τρελή παρέα που έχουμε κάνει στον 104,6 My Radio. Δεν νομίζω ότι θα κάνουμε βασικό αποχαιρετιστήριο, γιατί εμείς με το χάρη καλή στους αποχαιρετισμούς δεν είμαστε. Είμαστε πιο καλοί στα πιο κεφαντζίδικα. Αλλά και αυτά που δεν λέμε, εσείς πια τα ξέρετε. Φιλάκια, τα λέμε τη Δευτέρα.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι Throwback επιτυχίες.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που

0: Κρίση.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
2: Τόσα τυλινά, τόσα ξενύχτια, όνειρα κοινά και καρδιοχτύπια.
1: My Radio.

0: Throwback επιτυχίες.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσεϊ, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και ΑΒ Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
3: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94. Και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.

Τι κάνετε, πώς είσαστε? Καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας. Έφτασε επιτέλους αυτή η Παρασκευή, 24 Ιουλίου γράφει το ημερολόγιο. Ελπίζω να είσαστε πάρα πολύ καλά, να πέρασε τελικά εύκολα, γρήγορα και όμορφα αυτή η εβδομάδα. Να που φτάσαμε και σε αυτό το Σαββατοκύριακο, μια ανάσα δηλαδή από αυτό το Σαββατοκύριακο. Εδώ είμαστε εμείς, My Radio 104,6. Παίζουμε τα δικά σου throwback αγαπημένα, γιατί έχουμε throwback summer. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου, θα πάμε μαζί μέχρι και τις 10. Να πούμε χρόνια πολλά στα παιδιά μας που γιορτάζουν και βλέπω ότι είναι ο Αθηναγόρας και έχουμε και την Χριστίνα. Έτσι, για τις Χριστίνες που γιορτάζουν μέσα Ιουλίου και όχι τα Χριστούγεννα. Χρόνια πολλά λοιπόν σε εσάς και σε όσους έχετε τα γενέθλιά σας. Και πάμε να ξεκινήσουμε την πρώτη μας ώρα, γιατί έρχονται όλα τα δικά σου αγαπημένα αμέσως τώρα. Καλώς ήρθατε, καλά να περάσουμε.

τότε και τώρα, το καλοκαίρι παίζει μόνο εδώ. 104,6 My Radio Throwback Summer. Με την ενέργεια της Πρωτέργειας.

0: Πολύ μου αρέσει αυτό το τραγούδι, το ακούσαμε εδώ στον My Radio 104,6. Καλησπέρα και πάλι σε όλους. Καλώς ήρθατε και οι καινούργοι στην παρέα μας αυτό το απογευματόβραδο της Παρασκευής μας. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 10. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και πολύ μπορεί να φεύγετε τώρα να πηγαίνετε κάπου έτσι για ένα mini break για το Σαββατοκύριακο ή για τις κανονικές σας διακοπές. Εύχομαι να περάσετε πάρα πολύ ωραία και φυσικά να προσέχετε όσοι οδηγείτε.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι απολαμβάνουμε throwback επιτυχίες.
2: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
3: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
2: Αυτό είναι σχετικό.
3: Με τι?
2: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
4: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
5: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
6: Η γνωστή σε όλους μας Παναγιώτα από την Αράχοβα, τώρα και στην Αθήνα, στην Κηφισιά. Με όλα τα αγαπημένα πιάτα και τις γεύσεις της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας. Παναγιώτα Athens ξεχωρίζει για την ελληνική κουζίνα, την αυθεντική ατμόσφαιρα και τις μοναδικές μουσικές επιλογές. Τηλέφωνο κρατήσεων 211-4242-546.
1: Τον 4,6 My Radio.
7: Την Κυριακή με το Βήμα Β. Cool Summer, το καλοκαίρι που μας αξίζει χωρίς απρόπτα. Doorway Effect, το φαινόμενο που επηρεάζει τη μνήμη μας. Και η Δανάη Μιχαλάκη μιλάει για τη νέα σειρά του Μέγκα, Δυο Μαύρα Πουκάμισα, σε αποκλειστική συνέντευξη. Μαζί με μαγκαζίνο Deep Blue, η γαλάζια οικονομία και η διάσωση των ωκεανών. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
8: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.

Εδώ είμαστε, My Radio 104,6. Καλησπέρα σε όλους. Είναι Παρασκευή λοιπόν, 24 Ιουλίου γράφει το ημερολόγιο. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και διάβαζα ότι στην Αγγλία μπαίνουν η συνένεση, τα όρια και ο σεβασμός ως μαθήματα στα σχολεία. Σημαντικό ως βήμα, αλλά κάποια πράγματα νομίζω δεν διδάσκονται μέσω ενός βιβλίου, αλλά μέσω της εμπειρίας και της ζωής και των παραδειγμάτων που παίρνεις, κυρίως ως παιδί. Αλλά ναι, είναι ίσως σημαντικό για να φτάσεις σε αυτό το σημείο να μελετήσεις και με κάποιο τρόπο, να ο τρόπος, και ελπίζω και κάποια στιγμή να το δούμε και στην Ελλάδα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Αγαπημένο μου, και αυτό εδώ το ακούσαμε. My Radio 104,6. Είναι Παρασκευή 24 Ιουλίου. Ελπίζω να είσαστε πάρα πολύ καλά, να ετοιμάζεστε για όμορφα πράγματα το Σαββατοκύριακο. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και ήμουνα τις προάλλες στο μεταξύ σε μία παραλία. Και παιδιά, δεν ξέρω αν έχω γεράσει εγώ πριν την ώρα μου, αλλά όταν υπάρχουν άτομα που βάζουν τέρμα τη μουσική τη δική τους ή μιλάνε δυνατά, λες και η παραλία τους ανήκει, είναι κάπως εκνευριστικό για μένα. Και ήθελα να πω σε αυτό το σημείο πως έρχεται Σαββατοκύριακο, όλοι προσπαθούμε με κάποιο τρόπο να ηρεμήσουμε, ας σεβαστούμε τουλάχιστον ο ένας τον άλλον.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει

0: Throwback επιτυχίες.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
3: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
4: Τάπας, τσούρος, κλάδα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
3: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

Πού είσαστε, τι κάνετε, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε και οι καινούργοι στην παρέα μας. Καλώς σας βρήκα και εγώ για να ξεκινήσουμε την δεύτερη μας ώρα εδώ στον My Radio 104,6. Είναι Παρασκευή λοιπόν, βράδυ Παρασκευής. Θα το περάσουμε παρέα μέχρι και τις 10. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου. Και τώρα στα ζωδιακά νέα σας έχω τα ζώδια που βιώνουν τις μεγαλύτερες αλλαγές μέχρι και τον Οκτώβριο. Ο καρκίνος λοιπόν είναι ο πρώτος, θα έχει αλλαγές σε εργασία, καθημερινότητα και οικονομικά. Προσαρμογή λέει σε νέα δεδομένα και αναζήτηση πιο σταθερών πηγών εισοδήματος. Δίδυμοι, έντονες εξελίξεις σε καριέρα, δημόσια ικανά και προβολή. Εγώκεροι, οικονομικές ανακατατάξεις και επανεξέταση στόχων. Και υδροχόοι είναι λέει το ζώδιο που επηρεάζεται περισσότερο. Για να δούμε τι θα δούμε τέλος πάντων μέχρι τον Οκτώβριο. Και θα έχει μια βαθιά αυτογνωσία, αλλαγή ταυτότητας και σημαντικά ξεκαθαρίσματα σε σχέσεις και επιλογές ζωής. Να, ένα καλό ξεκαθάρισμα έτσι μέχρι τον Οκτώβριο θα είναι καλό βέβαια να γίνει. Στα δικά μας τώρα έρχεται πολύ αγαπημένο και πολύ μεγάλη επιτυχία εδώ στον My Radio 104,6 για να ανοίξει την δεύτερη μας ώρα.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

104,6 My Radio Throwback Summer. Throwback επιτυχίες.

0: πολύ μου αρέσει και αυτό το τραγούδι. Εδώ το ακούσαμε φυσικά. My Radio 104,6. Καλησπέρα και πάλι σε όλους. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και έβλεπα στο Instagram ότι ένας ιαπωνικός θρύλος λέει: εάν έχασες το λεωφορείο, πιθανόν να απέφυγες ένα ατύχημα. Αν σε απέρριψαν, μάλλον βρισκόσουν στο λάθος για σένα μέρος. Αν κάποιοι άνθρωποι έφυγαν από τη ζωή σου, ίσως άφησαν χώρο για εκείνους που πρόκειται να έρθουν. Πολύ σημαντικό αυτό. Το σύμπαν λοιπόν σε προστατεύει με τρόπους που εσύ αντιλαμβάνεσαι πολλές φορές ως κακή τύχη. Εμπιστεύσου λοιπόν τη διαδρομή και σας έχω συνέχεια και με όλα αυτά τα λίγο πιο ψυχολογικά σε πάρα πολύ.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Καλοκαίρι στην Αθήνα με Throwback επιτυχίες.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Hello, στο νέο τεύχος. Αλίκη Βουγιουκλάκη. 30 χρόνια μετά τον θάνατό της, ένα συλλεκτικό αφιέρωμα στο απόλυτο σύμβολο του ελληνικού σινεμά. Η μυθική πορεία και άγνωστες πτυχές της προσωπικής της ζωής. Με σπάνιο αρχιακό υλικό, συνεντεύξεις και φωτογραφίες. Ακόμα, Μάρο Κοντού, η αυλαία μιας σπουδαίας διαδρομής. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.

Εδώ είμαστε λοιπόν, My Radio 104,6. Καλησπέρα σε όλους, είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και συνεχίζω με αυτά τα ψυχολογικά λοιπόν που σας είπα και πριν. Έχεις αισθανθεί μήπως σαν να βρίσκεσαι σε ένα τέλμα στη ζωή σου και δεν ξέρεις πώς να το διαχειριστείς? Σύμφωνα με τον Carl Jung, ξέρετε, τον μεγάλο ψυχίατρο και ψυχαναλυτή, οι μεγαλύτερες ψυχολογικές κρίσεις της ζωής μας συμβαίνουν επειδή ένα παλιό κομμάτι του εαυτού μας έχει ολοκληρώσει τον κύκλο του και αρνείται να φύγει. Δεν ξέρω αν το έχετε αισθανθεί εσείς. Ίσως, για παράδειγμα, να πεθαίνει η ανάγκη να αποδεικνύει συνεχώς την αξία σου ή η εικόνα του δυνατού ανθρώπου ή οτιδήποτε τέλος πάντων υπήρχε παλιά μέσα σου. Όταν όμως συμβαίνει κάτι τέτοιο, συχνά αρχίζουμε να χάνουμε το νόημα και να έχουμε μια υπαρξιακή κρίση, αλλά αυτό όντως θα σε οδηγήσει εκεί που πρέπει να φτάσεις. Γι' αυτό λένε τελικά ότι όλα για καλό γίνονται και από τις στάχτες μας νομίζω ξαναγεννιόμαστε.

0: πολύ μου αρέσει αυτό το τραγούδι. Νομίζω ο καλύτερος τρόπος για να κλείσουμε αυτό το βράδυ της Παρασκευής μας. Μια εβδομάδα, παιδιά, έμεινε. Όσο και αν δεν το πιστεύετε, όσο και αν δεν το πιστεύω. Πάει λοιπόν και αυτή η εβδομάδα. Τα λέμε ξανά εμείς Δευτέρα το βράδυ, ακριβώς στις 8. Σας περιμένω εδώ. My Radio 104,6. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου. Ήμασταν μαζί αυτό το δίωρο. Ακολουθεί DJ Βαλεντίνο και Νίκο Ιώτης. Και από μένα να έχετε ένα πάρα πολύ όμορφο βράδυ. Ένα ακόμη ωραιότερο Σαββατοκύριακο. Και φιλιά πολλά.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες

0: throwback επιτυχίες.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα, εδώ, δεξιά.
1: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
2: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
1: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
4: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
5: Hello, στο νέο τεύχος. Αλίκη Βουγιουκλάκη. 30 χρόνια μετά τον θάνατό της, ένα συλλεκτικό αφιέρωμα στο απόλυτο σύμβολο του ελληνικού σινεμά. Η μυθική πορεία και άγνωστες πτυχές της προσωπικής της ζωής. Με σπάνιο αρχιακό υλικό, συνεντεύξεις και φωτογραφίες. Ακόμα, Μάρο Κοντού, η αυλαία μιας σπουδαίας διαδρομής. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα,

0: παίζει τα δικά σου.
1: Βαλεντίνο, Βαλεντίνο.
2: DJ Mix.
1: Ο Βαλεντίνο μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.
2: Ανεβάστε την ένταση.
3: Αλήθεια καρδιά μου, άλλη αγάπη σε έχει κλέψει πάλι.

0: Valentino, Valentino.
1: DJ Mix.
0: Ο Valentino μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.
1: Ανεβάστε την ένταση.
2: Η πρώτη

0: 104,6 My Radio. My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Βαλεντίνο. Βαλεντίνο.
0: DJ Mix.
1: Ο Βαλεντίνο μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

0: 104,6 My Radio. My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Νίκος Σουλιώτης.
2: Νίκος Σουλιώτης.
3: DJ Mix.
1: Ο Νίκος Σουλιώτης μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Νίκος Σουλιώτης.
2: Νίκος Σουλιώτης.
0: DJ Mix.
1: Ο Νίκος Σουλιώτης μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

0: Νίκος Σουλιώτης.
1: Νίκος Σουλιώτης.
2: DJ Mix.
0: Ο Νίκος Σουλιώτης μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.
2: Ανεβάστε την ένταση.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Νίκος Σουλιώτης.
2: Νίκος Σουλιώτης.
3: DJ Nick.
1: Ο Νίκος Σουλιώτης μιξάρει τη

0: δικά σου.
1: Νίκος Σουλιώτης.
2: Νίκος Σουλιώτης.
0: DJ Mix.
1: Ο Νίκος Σουλιώτης μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.
0: Ανεβάστε την ένταση.
3: Είμαι ο Νίκος Μακρόπουλος και ακούτε Νίκος Σουλιώτη in the Mix.
4: Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς.

0: παίζει τα δικά σου.
1: Νίκος Σουλιώτης.
2: Νίκος Σουλιώτης.
3: DJ Mix.
1: Ο Νίκος Σουλιώτης. Μιξ.

0: Παίζει τα δικά σου. My Radio 104,6.
1: Βαλεντίνο, Βαλεντίνο.
2: DJ Mix.
1: Ο Βαλεντίνο μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

0: Παίζει τα δικά σου.
1: Βαλεντίνο, Βαλεντίνο.
2: DJ Mix.
1: Ο Βαλεντίνο μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

0: Παίζει τα δικά σου. 104,6 My Radio.
1: Βαλεντίνο, Βαλεντίνο.
2: DJ Mix.
1: Ο Βαλεντίνο μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.